0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Άλλη μια μέρα, ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα σαν την χθεσινή.

0: καρδιά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις,
7: σχόλια,
6: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ο καύσωνας που πλήττει αυτές τις ημέρες μεγάλο μέρος της Ευρώπης δεν είναι απλώς ένα ακόμη ακραίο καιρικό φαινόμενο. Συνθέτει μια πραγματικότητα που ερευνητές, των οποίων το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κλίμα, είχαν προειδοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με τον επιστημονικό συντάκτη του New Scientist Michael LePage, ο φετινός καύσωνας στην Ευρώπη αποτελεί μια προειδοποίηση για όσα έρχονται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουμε σήμερα δεν συνιστούν τη νέα κανονικότητα, αλλά μόνο ένα προήμιο ενός ακόμη θερμότερου μέλλοντος. Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι ακόμη και πιο ακραίοι καύσωνες μπορούν να αντιμετωπιστούν αρκεί οι κοινωνίες να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Όπως όμως τονίζει, η Βρετανία απέχει πολύ από αυτό το σημείο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ακόμη και το σύστημα κλιματισμού στα γραφεία του New Scientist δυσκολευόταν να λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά τη συγγραφή του άρθρου, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς καθόλου κλιματισμό. Ο ίδιος συμπληρώνει πως οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για ισχυρότερους καύσωνες, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, εντονότερες πλημμύρες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Ωστόσο, σύμφωνα με το LePage, κάθε φορά που υποχωρεί ο καύσωνας, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και της πολιτικής ηγεσίας μετατοπίζεται αλλού.

0: μια φορά σαν σήμερα. 3 Ιουλίου σαν σήμερα 1826. Ο Κιουταχή Πασάς με ισχυρές τουρκικές δυνάμεις αρχίζει την πολιορκία της Αθήνας. 1884. Εγκαινιάζεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. 1909. Γεννιέται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ο Έλληνας μεγιστάνας Στάρος Νιάρχος. 1962. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Cruise. 1971. Πεθαίνει στο Παρίσι από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο Αμερικανός rock star και ηγέτης των Doors, Jim Morrison. 1973. Πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών ο εφοπλιστής και επιχειρηματίας Νίκος Βαρδινογιάννης. 2002. Εντοπίζεται στην οδό Πάτμου στα κάτω Πατήσια η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
2: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ!
3: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09€. Vitam Soft 1,29€. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Ariel Σπόνι ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400ml 3,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νεκρό ανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνές δίκτυο νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, 8 συλλήψεις σε Βρετανία, περισσότερα από 270 τα θύματα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ, συνδυάζοντας την πρόκριση με υψηλή παραγωγικότητα στην επίθεση. Οι τρικολόρ έφτασαν τα 13 γκολ στη διοργάνωση, ενώ η νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας στη φάση των 32 τους χάρισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έγινε η πρώτη εθνική που σκοράρει τουλάχιστον 3 φορές σε 5 διαδοχικούς αγώνες σε τελική φάση Μουντιάλ. Το φετινό Μουντιάλ αποδείχθηκε μοιραίο για 6 έως τώρα ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι αποχώρησαν από τις εθνικές ομάδες τους μετά τις αποτυχημένες πορείες στη διοργάνωση. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον φορ της Στουτγκάρδης, Γιόβαν Μιλόσεβιτς, που ωστόσο δεν δείχνει θετικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε το 15χρονο Παναγιώτη Μισαηλίδη από την Athens Καλυθέα. Η Augsburg φέρεται να βρει και τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Γιαννούλη και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η πρωταγωνίστρια των Friends σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα από τις χαλαρές στιγμές που περνούν μαζί, αλλά και από τις συναντήσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα όπως τον Jason Bateman και τον Sean Hayes. Μερικές καλοκαιρινές στιγμές έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης και τη συνόδευσε με την πρώτη εικόνα που τη δείχνει να ποζάρει για μια selfie μέσα στο αυτοκίνητο με τον Κέρτις να χαμογελά δίπλα στην ανοιχτή πόρτα. Σε άλλα στιγμιότυπα, το ζευγάρι απαθανατίζεται με φίλους ανάμεσα στους οποίους ο συμπροταγωνιστής της Άνιστον από το The Morning Show Billy Crudup και η σύζυγός του Naomi Watts, η ηθοποιός Amanda Anka και ο σκηνοθέτης Will Speck. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, ο Κέρτις εμφανίζεται μαζί με τον Clyde, τον αγαπημένο σκύλο της ηθοποιού, μετά από μια προπόνηση στο σπίτι. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι συντηρούσε εκείνη τον σύντροφό της, αλλά δεν έπαιρνε την απόφαση να το χωρίσει, επειδή την είχε στηρίξει κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Τα 4 χρόνια ήταν όταν εγώ αρρώστησα και εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Και εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι, ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελίσω είναι ότι θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για 2 φαλάκρι με την τομή. Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 30-32 Νάξος Χανιά Άρτα Κέρκυρα Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 34 Ηράκλειο Θάσος Τρίκαλα Καλαμάτα Μύκονος Ρέθυμνο, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σπάρτη, 41 Λιμνός.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες.
1: Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα.
0: Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Και κάθε που χαρά.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου 2026. Με ζέστη, ετοιμαζόμαστε από νωρίς το πρωί, μπαίνουμε σε αυτό το mood, πάμε στη θάλασσα. Τι ωραία που ήταν χθες, τι ωραία. Στον Άγιο Γιώργη εγώ, κλασικά, εικονογραφημένα, εκεί είναι ζεστή η θάλασσα.
1: Σε κάθε αγώ.
0: Ναι, εντωμεταξύ, χθες είχε πολύ πλάκα όλο το σκηνικό. Με καμάρωσα, διότι πήγα να μπω στη θάλασσα τέλος πάντων. Τα γνωστά, είναι λίγο κρύα, λίγο αυτό. Ακούω μια κυρία παραδίπλα, λέει, όλοι παγωμένοι είναι. Προχωράω δύο βήματα παραπέρα, μην φανταστείτε, στον Αγίο Γιώργη πρέπει να κάνεις πολλά βήματα για να τέλος πάντων μπεις μέσα στο νερό. Ακούω μια άλλη κυρία, όλοι δεν μπορώ να μπω μέσα, είναι κρύα. Άκουσα μία τουρίστρια φώναζε εκεί, είμαι στον παράδεισο, τσαφ, βούτυξε η μαντούλα.
1: Μάτια μου,
0: δοξάστε με, δεύτερο μπάνιο.
1: Η κόρη γίνει και γυναίκα.
0: Άντε και στα επόμενα.
1: Μήνα παιδί, μα εγώ.
0: Για να σας δω, για να σας καμαρώσω.
1: Και κάθε που...
0: Για να σας καμαρώσω, να δω τι κάνετε σήμερα, πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε, τι διάθεση έχετε και όλα τα υπόλοιπα. Νάτος ο Λευτέρης, ήμουνα έτοιμη να φωνάξω, να βάλω τις φωνές. Ο Λευτέρης λείπει. Α, τι να σου κάνω, Λευτέρη μου, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Καλώς το να, καλημέρα. Είχε προγραμματίσει κάτι χθες, δεν του βγήκε και σήμερα πρωινός άνοιξε ραδιόφωνο. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, Λευτέρη. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο λοιπόν, σε όλα τα χωριά της Νάξου. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες τις Κυκλάδες, σε όλο το Αιγαίο. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από μακριά. Στους φίλους μας στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, εκεί που μας αναμεταδίδει το ράδιο Σπάρτη, στο Σικάγο. Η φίλη μας η Μάρο.
2: Σε ερωτεύομαι.
0: Σε όλους όσοι βρίσκεστε μακριά από αυτή την υπέροχη χώρα, μακριά από αυτό το υπέροχο νησί.

0: Αυτά είναι τα ωραία, παιδί μου, αυτά είναι τα ωραία.
1: Έρχεσαι.
0: Πισίνα, στο τέλος πάντων, οπουδήποτε μπορείς να φτιάξεις πισίνα. Οπουδήποτε. Άμα δεν έχεις θάλασσα κοντά σου, αν δεν αυτό, μπορείς να φτιάξεις πισίνα. Βρε καλώς τον Νίκο. Καλώς τα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα, Παντελή, με τις όμορφες τις φωτογραφίες σου νωρίς-νωρίς από τις αμπελιές της Σαντορίνη. Ζέστη θα κάνει σήμερα, παιδιά, να μαζευτείτε νωρίς, Μην το παραξηλώσουμε.

0: Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλή δύναμη και σήμερα. Αντίξωες αυτές οι συνθήκες για τα παιδιά της καθαριότητας. Θα κάνει πολύ ζέστη. Γι' αυτό φροντίζουμε και εμείς όσο μπορούμε, τουλάχιστον που μπορούμε αρκετά, να προσέχουμε να μην κάνουμε το έργο τους δυσκολότερο. Τα σκουπιδάκια μας μέσα στους κάδους. Η θέση τους είναι μέσα στους κάδους και πουθενά αλλού. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά του ΧΙΤΑ, στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα. Στους επαγγελματίες οδηγούς, στα λεωφορεία, στα ταξί, στα μίνι μπας, σε όλους όσοι βρίσκεστε ήδη στο δρόμο από νωρίς. Καλημέρα στα παιδιά του ΔΔΕ, στο Γιάννη, το Χρήστο, το Σπύρο. Στα σώματα ασφαλείας, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα σας, παιδιά. Λοιπόν, σας περιμένω να μαζευτείτε, όχι όλοι, περισσότεροι, γιατί είναι και κάποιοι που μου έρχονται πιο αργά. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να σας πω, καταρχάς, ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, ε. Α, βλέπω αύριο το πρωί, λέει, ενδεχομένως να εκδηλωθεί ασθενής βροχή. Σιγά μην εκδηλωθεί. Εν τω μεταξύ, στα κεντρικά της χώρας και στα δυτικά της χώρας έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές, με καταιγίδες, με χαλάζι, λέει, σε κάποιες περιοχές και υψηλές θερμοκρασίες. Η αστάθεια αυτή του Σαββατοκύριακου. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, συμβαίνουν και αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η θάλασσα είναι εδώ, τα βουνά μας είναι εδώ. Καλά, έκανα μία βόλτα χθες. Πήγα σε ένα σημείο που όλο έλεγα θα πάω, όλο έλεγα θα πάω και όλο δεν πήγαινα. Και τελικά έφτασε η ώρα και με παρακίνησαν και τα γειτονάκια μου. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλά, ο Δημήτρης κοιμάται, είμαι σίγουρη. Και πήγαμε λοιπόν στους Μήλους, παιδιά. Στους Μήλους. Τι μαγεία είναι αυτό το σημείο στην Άξο. Τι νερά, τι ποταμάκι, τι ήχος είναι αυτός από τη φύση. Τι διαδρομή ήταν αυτή. Και φτάσαμε σε ένα σημείο εκεί στο ταβερνάκι. Πω, πω, πω, πω, πω. Καλημέρα στο φίλο μου το Γαβρίλ και στη Μαριάννα. Υπέροχα είστε εκεί κάτω. Υπέροχα.
1: Τον κόσμο διατάζει, με στα μάτια δεν κοιτάζει κανένα. Αισθήματα έχει, μα να αγαπήσει.
0: Νάτος και ο συμπέθερός μου από τη Θεσσαλονίκη.
1: Για ένα.
0: Στο λευκό τον πύργο απ' έξω είναι.
1: Πάσισε κι εσύ.
0: Καλημέρα συμπέθερε.
1: Με πύργο και με στέρα.
0: Α, ορίστε, καλή ώρα, με πύργο.
1: Μη ρίχνεις το νερό κρασί. Και στην αλήθεια ψέμα. Αν πριν κοιπάσεις.
0: Λοιπόν, για να τσεκάρω, για να τσεκάρω ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να στείλουμε ευχές. Ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος στη λίστα που μου έχει δώσει δεν έχει σημειώσει κάποια εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα στην Άξο. Η Νάξος εντωμεταξύ ετοιμάζεται για την πολύ μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, για το νησί που δεν είναι άλλη από την γιορτή του Αγίου Νικοδήμου. Σήμερα πάντως είναι των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος. Γιορτάζει λοιπόν ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία, ο Ιακύνθος και η Ιακύνθη. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, θα δει στις 20 και 51 και η σελήνη είναι 17 και κάτι ημερών. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ, βλέπω εδώ. Αύριο γιορτάζει, για να δω, η Ιερομαρτή, γιατί δεν θα είμαστε εδώ αύριο, η Ιερομαρτύρων Δονάτου, Θεοφίλου, Θεοδότου και Θεοδόρου, Μαρτύρων Κυπρίλης και Αρώας, Λουκίας και Απολωνίου. Και την Κυριακή είναι του Οσίου Λαμπαδού. Δεν υπάρχει κάποια εκκλησία που να γιορτάζει στην Άξο, γιατί είδα ότι η επόμενη σημείωση από το φίλο μου το Μανώλη το Σαντοριναίο είναι στις 9 του μήνα, που είναι του Αγίου Παγκρατίου. Καλημέρα Μανώλη. Στη Θεσσαλονίκη μου λέει ο συμπέθερός μου πολύ μουντάδα, λέει, θα ρίξει καρέκλες, είναι ο καιρός, μα τι θες και εσύ και πήρες το δρόμο, τους δρόμους και τα αυτά τέλος πάντων. Κάτσε εδώ στις Κυκλάδες, εγώ στάπα, δεν μ' άκουσες. Έμα. Έλα, λοιπόν, άκου τώρα. Καιρικές συνθήκες εδώ στην Άξο. Προφανώς οι ίδιες καιρικές συνθήκες θα είναι και στη Σύρο. Άφησες την πρωτεύουσα πίσω σου για να πας στη Θεσσαλονίκη. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, 33 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Βορειοδυτική άνεμη, η έντασή του στο πολύ, μέχρι 4 μποφόρ. Καθαρός, πεντακάθαρος ο ουρανός, ούτε καρέκλες, ούτε τίποτα εδώ. Αύριο Σάββατο ίσως να εκδηλωθεί έτσι μια ασθενής βροχούλα, εκεί τα ξημερώματα, ούτε καν, δηλαδή κανένα δυο σταγόνες αν θα πέσουν. Κοιτάξτε, θα έχει λίγη συννεφιά. Κρατήστε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει απολύτως τίποτε άλλο, μα απολύτως τίποτε άλλο. Οπότε, ετοιμαστείτε και αύριο να κάνουμε τα μπανάκια μας. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει το μεσημέρι στους 33 βαθμούς Κελσίου και μαντέψτε, η αίσθηση θα είναι στους 36. Λίγα, τίποτα, μιλητέα ποσότητα συννεφάκια στον ουρανό, ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο ημέρος της ημέρας. Την Κυριακή καθαρός ουρανός με βόρειους ανέμους οι οποίοι ενισχύονται και μάλιστα θα πνέουν με ένταση μέχρι και 7 μποφόρ το απόγευμα, το μεσημέρι προς απόγευμα. Θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα εξάρι βοριάς 31 βαθμοί Κελσίου καθαρός ουρανός. Την Τρίτη βορειοδυτική άνεμη 5 και τοπικά 6 μποφόρ 31 βαθμοί Κελσίου καθαρός ουρανός. Την Τετάρτη 33 βαθμοί Κελσίου βορειοδυτική άνεμη 4 και τοπικά 5 μποφόρ, καθαρός ουρανός και πολλά κουνούπια.

Λοιπόν, στην Σαντορίνη μου λέει ο Λευτέρης, υγρασία, ζέστη, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Θα μου πεις τώρα, υγρασία. Ναι, και με βοριά, και με βοριά είναι η καλύτερα που βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση στη Σαντορίνη. Ζέστη, ζέστη, παιδιά. Το μεσημεράκι, προσοχή, να μην ξεχνάτε να πίνετε νερό. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το λένε όλοι. Ότι σε αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις συνθήκες πρέπει να πίνουμε πολύ νεράκι, νεράκι του Θεού. Πρέπει να είμαστε σε σημεία που είναι δροσερά, δηλαδή ας πάρουμε λίγο τα βουνά και τις θάλασσες, δεν είναι κακό. Δεν χρειάζεται να πάμε για μπάνιο στις 12 η ώρα το μεσημέρι, ντάλα ο ήλιος. Ας περιμένουμε λίγο έτσι το απόγευμα ή όσοι μπορείτε. Να, η νονά μου δεν μου έχει στείλει ακόμα μήνυμα, λογικά. Στη θάλασσα είναι, δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Ακόμα μήνυμα φωτογραφία δεν μου έχει στείλει πάντως. Νωρίς λοιπόν ή το απόγευμα για μπανάκι. Και ευτυχώς στην Άξο έχουμε σημεία που είναι δροσερά. Όπως στους μήλους που πήγα χθες. Τι νερά είναι αυτά, τι πράσινο, τι πλατάνια ήταν αυτά. Τι ομορφιά ήταν αυτή. Κουκουβάγια, 9 η ώρα, ντάν το βράδυ, ντάν, συντονίζεται με ένα φως που ανάβει. Άρχισε τα δικά της τα κόλπα, όμορφα πράγματα. Βέβαια σημασία έχει η παρέα, έτσι, άμα έχεις καλή παρέα όπου και να είσαι, περνάς υπέροχα. Καλημέρα στους τρίτους σε δράση. Στα κορίτσια και τα αγόρια στην Τρίπολη. Καλημέρα, Θηνούλα.

είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα. Είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη.

Ηλία, ή ο, ναι, η Κατερίνα, ο Νεκτάριος, η Μαρίνα, έχει γενέθλια ο Μιχάλης, ο Βασίλης, έχει γενέθλια, κάτσε εδώ γιατί πετάγονται και κάτι παράθυρα, έχει γενέθλια ο Βαγγέλης, ο Βαλάντης, έχει ο Φωκίωνας, ο Αποστόλης, ο Μάκης, α, Μάκη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να χαίρεσαι τις γυναίκες σου, σύζυγο και δύο κόρες. Η Αργυρούλα, η Βοθονιάτισσα και η Νικολέτα, χρόνια πολλά και καλά. Νάτη και η Ελένη. Καλημέρα, Ελενίτσα μου.

Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ, τις καλημέρες σας. Μα δείτε μια φωτογραφία που ανέβασα σήμερα στο Facebook, στο Instagram. Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Αδαμαντίας Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες επίσης στο Instagram. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου είναι το 2285-0-24-9-26. Περιττό να σας πω ότι στη βόλτα που έκανα χθες στους Μήλους, που γέμισαν τα μάτια μου ομορφιά και τράβηξα φωτογραφίες, έκανα βίντεο. Ήταν λοιπόν που λέτε στο δρόμο και ένας γαϊδαράκος, ο οποίος είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Μιλάμε για πόζες ο γαϊδαρός, με το που μας είδε, αρχίσαμε εμείς να τον φωτογραφίζουμε και αυτά, και τσαφ και από εδώ και από εκεί. Και... Influencer, παιδί μου, influencer, ο καλύτερος της Νάξου. Δείτε λοιπόν μια φωτογραφία, καλά μιλάμε, είναι εκπληκτικός, είναι υπέροχος. Και μάλιστα σταματάει και ο κόσμος που περνάει από το σημείο και πιάνουν κάτι χόρτα, κάτι αυτά τέλος πάντων, ή περνάνε ανεβαίνοντας με κανένα καρότο, με κανένα λαχανικό, με κανένα αυτό, και περνάει ζάχαρες ο γάτος. Ο γάιδερος. Και τα γατάκια περνάνε ζάχαρες, γιατί ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που τα αγαπούν πάρα πολύ. Καλημέρα, Πολυνάκη, καλημέρα. Περνάει ζάχαρες ο γάιδαρος. Και δώσ' του νάζια και δώσ' του πόζες και παιχνίδια.

0: μέρα πως θα έρθεις.
1: Λοιπόν, η Νάξος ετοιμάζεται όντως για τη μεγάλη γιορτή. Ναι, είναι όμορφη η Νάξος, Νικολετάκη μου. Είναι όμορφη γιατί έχει πάρα μα πάρα πολλά έτσι διαφορετικά πράγματα να δεις. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο, δεν ξέρω αν σου αρέσει. Ωραία, αίμα. Εντάξει τώρα, όποιος έχει έρθει στην Άξο. Ένα πράγμα μόνο που έτσι το έχουν διαπιστώσει όσοι έχουν έρθει στον τόπο. Κάθε χωριό είναι διαφορετικό από το προηγούμενο που είδες. Κάθε χωριό έχει τη δική του ταυτότητα.

Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της Νάξου. Οι όμορφες φωτογραφίες εδώ, ο γνωστός, εννοείται, ο γνωστός Γαϊδαράκος, ο οποίος φωτογραφίζεται, κοίτα εδώ φωτογραφία, ωραία, παιδί μου στέκεται, σου λέω, και βγάζει κάτι πόζες, κάνει κάτι κόλπα, είναι, έχει γίνει viral ο Γαϊδαρός των Μήλων.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Άννα, γεια σου Νικολέτα μου. Νομίζω ότι είσαι στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Κεντρική Ελλάδα ή τέλος πάντων στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Όταν είσαι στην Άξο και η Άνδρος είναι κάπως έτσι. Έχω μάθει, δεν έχω πάει. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρω. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω σιγά σιγά. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν, στις 3 Ιουλίου δηλαδή. Να ξεκινήσω. Κάτσε να δω τώρα από πού θα ξεκινήσω.
1: Ήταν το γέλιο σου παράξενο σαν κλάμα. Κάποιες σιωπές αραγές.
0: Το 1775 ο George Washington αναλαμβάνει τη διοίκηση του Ηπειρωτικού Στρατού στο Κέμπριτζ. Το 1848 απελευθερώνονται οι σκλάβοι στις δανικές δυτικές Ινδίες. Είναι οι σημερινές αμερικανικές, είναι Παρθένη νήσι. Οι Γάλλοι εισέρχονται στη Ρώμη για να αποκαταστήσουν τον Πάπα Πίο. Τον 7ο, το 1849, αυτό αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στην Ιταλική ενοποίηση.

Πάμε στο 1940. Σαν σήμερα οι Βρετανοί βομβαρδίζουν ευνίδια την μοίρα του γαλλικού στόλου στο λιμένα Mers El Kebir. Φοβούμενοι τυχόν παράδοση στους Γερμανούς, προκαλώντας το θάνατο 1.297 Γάλλων. Η επίθεση και η καταστροφή αυτή χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη παράνοια του πολέμου μεταξύ των συμμάχων. Οι Γερμανοί εκτελούν στη Θεσσαλονίκη 50 Έλληνες πατριώτες σαν σήμερα το 1943. Λευκορωσία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την πρώην Σοβιετική Ένωση το 1990 και τέλος σαν σήμερα το 2013 ο Αιγυπτιακός στρατός καταλαμβάνει με πραξικόπημα την Αίγυπτο και διορίζει η υπερησιακή κυβέρνηση. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Γυρίσαμε λοιπόν το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Θα πάμε φυσικά και στο σήμερα, θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όμως πριν από αυτό θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν την σημερινή από τη ζωή, πριν περάσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας και στα δικά μας βεβαίως. Γιατί χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, παιδιά. Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε την αλλαγή σκυτάλης ουσιαστικά στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θα έχουμε και αλλαγές, θα τις μάθουμε στη συνέχεια, και αλλαγές. Τέλος πάντων, κάποιες τροποποιήσεις στις αντιδημαρχίες, καθώς ο κ. Παντελιάς πλέον είναι ο νέος γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και ο κ. Μαυρογιαννόπουλος, ελάτε σοπάτε, το πέτυχα το όνομα, τον έχω ταράξει τον κ. Μαυρογιαννόπουλο. Τι Μαστρογιαννόπουλο τον ελέω, τα πάντα όλα. Λοιπόν, είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια αυτά. Πάμε σιγά σιγά να δούμε ποιοι γεννήθηκαν αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Ξεκινώ λοιπόν και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1846 ο Αχιλλέας Αλφεράκης, Έλληνας σκηνοθέτης. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα, Έλληνας πολιτικός. Γεννήθηκε το 1898, σημαντικός πολιτικός παράγοντας του κεντροδεξιού χώρου της μεταπολεμικής ελληνικής πολιτικής σκηνής. Στο πελαγός της μοναξιάς μου γύρισε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός αστροναύτης Χάρισον Σμιτ το 1935. Γεωλόγος που υπήρξε αστροναύτης της NASA, καθηγητής πανεπιστημίου και γερουσιαστής του Νέου Μεξικού. Ο Σμιτ, επίσης ο Αμερικανός κολυμβητής Μάικ Μπάρτον, τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης και πρώην κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ σε δύο αγωνίσματα ελεύθερης κολύμβησης. Ο Μπάρτον γεννήθηκε το 1947. Ο Άλκης Ζερβός, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, γεννήθηκε το 1947. Ο Τόμ Κρούζ γεννήθηκε σαν σήμερα, παιδιά. Αγαπημένος Αμερικανός ηθοποιός. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1981 με τις ταινίες Ατέλειωτη Αγάπη. Υποδίθηκε τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Οι πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη το 1983. Περάσαμε σε Top Gun και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Ο Τόμ Κρούζ γεννήθηκε το 1962. Επικίνδυνες αποστολές και όλα τα υπόλοιπα. Η Κάτια Ζιγούλη επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1978, Ελληνίδα μοντέλο και ηθοποιός. Ο Γιώργος Θεοδωρίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1980. Και τέλος, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1997, ο Γιώργος Παπαγιάννης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Θα πάμε όμως πριν από αυτό, να ακούσουμε αυτό. Ματούλα Ζαμάνι.

0: φιλιά.
1: Λοιπόν, στέκομαι λίγο σε ένα μήνυμα που μου έχει στείλει όποτε βλέπω κείμενο. Καλημέρα, Κατερίνα το Πούζογλου. Όποτε βλέπω κείμενο του δασκάλου μου, του κυρίου. Του δασκάλου μας, του κυρίου Τζιώτη, μένω γιατί είμαι σίγουρη ότι έχει γράψει κάτι σπουδαίο. Λοιπόν, ο κύριος Τζιώτης λέει με αφορμή τη φωτογραφία που ανέβασα σήμερα με τον Γαϊδαράκο, ο οποίος είναι ο νέος influencer της Νάξου, ο καλύτερος influencer της Νάξου, μου λέει ότι η Γάη, το γιώτα σε παρένθεση, η Γάδαρη δεν είναι απλώς συμπαθή τετράποδα. Η μακραίωνη παρουσία τους είναι συνυφασμένη με την ομοίως μακραίωνη αγροτοπιμενική μας, κυρίως ιστορία. Η χαρακτηριστική τους υπομονή και αντοχή στάθηκε πολυτιμότατος βοηθός του ανθρώπου. Υπήρξαν τα σε εισαγωγικά αυτοκίνητα των δύσκολων εποχών και με τις ράχες τους, μεταφορές και τα πόδια τους, αλωνίσματα, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ακόλυτη κατά το δυνατόν πορεία της ανθρώπινης ζωής στην ελληνική περιφέρεια, όπου ούτε αυτοκίνητα ούτε δρόμοι υπήρχαν προς στοιχειώδη έστω εξυπηρέτηση. Σήμερα πια έχουν μείνει αξέχαστοι, κάποιοι μάλιστα αφημένοι στην τύχη τους. Αυτό που ως εκ τούτου επιβάλλεται είναι να αντιμετωπίζονται από τους ανθρώπους προστατευτικά και ευγνωμόνως, λέει ο δάσκαλος, και για μία ακόμα φορά έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Δάσκαλέ μου, σε ευχαριστώ. Ο Κυρμέντιος τον βαφτίσαμε κιόλας. Άλλο όνομα έχει γιατί η κυρία που τον έχει το Γαϊδαράκο για τον αγαπάει και τον φροντίζει του έχει δώσει άλλο όνομα, αλλά δεν μπόρεσα να το μάθω. Αλλά εμείς θα τον λέμε Κυρμέντιο, εντάξει. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Να την κλείσουμε αυτή την ενότητα. Τι να κλείσουμε αυτή την ενότητα, δεν θα την κλείσουμε. Θα σας πάω σε διαφημίσεις. Θα σας θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη. Πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να θυμίσω ότι είναι κοντά μας ο Φούρνος Λαγογιάννη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, η Μίλε Νάξου δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ My Market, η πτηνοτροφική Νάξου και το φραγκόσικο στο Φιλότη. Πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, εννοείται, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
6: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
0: ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850-23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

λοιπόν, επιστρέφω. Εδώ είμαι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός πίσω από το μικρόφωνο. Και σήμερα το πρωί, Μαντός Τουρνάρα, παρεούλα, θα πάμε φυσικά μέχρι και τις 10. Διαβάζω τα μηνύματά σας και βλέπω ότι έχετε χαρούλες σήμερα. Είστε χαρούμενοι. Υπάρχουν λόγοι και είναι σημαντικοί. Είναι Παρασκευή. Έχει ο καιρός καλός. Εντάξει, θα κάνει ζέστη. Έχουμε κοντά μας τη θάλασσα, ευτυχώς, οπότε μπορούμε να απολαύσουμε τις ομορφιές της θάλασσας και τη δροσιά της θάλασσας, την άβρα της θάλασσας. Μπορούμε εδώ στην Άξο, ευτυχώς, να πάρουμε και τα βουνά, διότι έχουμε και από αυτά. Οπότε γιατί να μην είμαστε χαρούμενοι, μια χαρά. Πολλά έτσι και ενδιαφέροντα μέσα στο Σαββατοκύριακο που περιμένουμε να γίνουν. Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει σε όλα τα χωριά μας. Ετοιμαζόμαστε και για τη μεγάλη γιορτή του Ιουλίου για την Άξο, του Αγίου Νικοδήμου στις 14 του μήνα. Ετοιμαζόμαστε και θα γίνουν και πάλι φέτος πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Είναι όχι την Τρίτη που μας έρχεται, την άλλη Τρίτη του Αγίου Νικοδήμου. Πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο όμως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, να δούμε πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες.

κυφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Ξεκινώ λοιπόν με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Βλέπω μπροστά μου σήμερα τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών. 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της συνιδιοκτησίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να αντικαταστήσει ένα πολυδέδαλο και κατακερματισμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα ρυθμεί 1116 διαφορετικά νομοθετήματα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου κωδικά, ο οποίος θα συγκεντρώνει όλους τους κανόνες για τη συνιδιοκτησία και θα προσαρμόζει το δίκαιο στις ανάγκες που έχει η σύγχρονη ελληνική πολυκατοικία. Τα πάθη κυβερνάνε. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα. Η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο. Εντός Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει η Στοά Αρσακίου. Το νέο τοπόσημο της πρωτεύουσας. Στο νέο αυτό τοπόσημο συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, το Europa Experience, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων και ούτω καθεξής. Ωραίο. Για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών. Και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για σπάνιες γιές στην Ελλάδα. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει αυτάρκειες σε σπάνιες γιές και κρίσιμες πρώτες ύλες διαδραματίζει η Ελλάδα. 5 προγράμματα αξιοποίησης διεκδικούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα 3 είναι ήδη πολύ κοντά στο να την εξασφαλίσουν. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάω στα νέα τώρα. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπραταν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή 2 συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας τα νέα. Συνεχίζω να δω και τα υπόλοιπα όμως. Συνιδιοκτησία και εδώ και στα νέα. Οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, πώς θα επιλύονται οι διαφορές, πώς θα λειτουργεί το Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα ύψουν και αδιαθέτων ποσοστών. Τι θα ισχύσει με την κατάτμιση ή τη συνένωση διαμερισμάτων, πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή. Αυτά είναι κάποια από αυτά που θα αλλάξουν, θα τροποποιηθούν και σχετίζονται με τη λειτουργία των πολυκατοικιών μάλιστα. Τρομοχτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία, ενώ τα κόμματα αλληλοκατηγορούνται για το θέμα της ανομίας. Τι βλέπω εδώ, δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, θα τις μάθω το μεσημέρι γιατί θα είναι και οι δύο ποδοσφαιρόφιλοι στο στούντιο, η αθλητική μας. Το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη λέγει το μεγαλύτερο έργο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το θέατρο των ονείρων του Ολυμπιακού. Λιανός και Βλαχάκης θα μου πούν το μεσημέρι περί τίνος πρόκειται. Αμέ. Απογευματινή. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. 250 εκατομμύρια ευρώ για το παλάτι των ονείρων. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο Καραϊσκάκι των 53.000 θέσεων. Το χρονοδιάγραμμα και τα εμπόδια. Αυτά θα μου αναλύσουν το μεσημέρι τα παιδιά εδώ. Ο Γιάννης και ο Νικόδημος. Είδες ο Γαϊδαράκος Παντελή, είδες.

0: πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Πάω να σας περιγράψω τι γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών. Τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας. Να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και η εργαλειοποίηση, ζητάει η προοδευτική αντιπολίτευση. Στα ίχνη των δραστών, η αντιτρομοκρατική συγκέντρωση της ΟΝΕΔ με πολιτικές παρουσίες έξω από το Ιπποκράτιο. Ισραήλ, χίλιες μέρες συγκάλυψης για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Και στεγαστική κρίση, κενό γράμμα η εθνική στρατηγική, αεροδρόμιο Χίου και τις απαλωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακέραιες. Τι να συμβαίνει άραγε στο αεροδρόμιο της Χίου. Απεργία σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, να θυμίσουμε. Και Μουντιάλ, εύκολα η Ισπανία στους 16, το Βέλγιο και η ανατροπή της χρονιάς. Και έχουμε και κάτι εδώ με μπάσκετ, βλέπω, ή τα λέει σοκ στη Ρουμανία, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Πάω στο ριζοσπάστη. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες. Επιπλέον, η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, στρατιωτική κλιμάκωση με νέες επιθέσεις σε Κίεβο και ρωσική ενδοχώρα. Και συναντήσεις της Γκίλφοιλ με πολιτικούς αρχηγούς, διαπιστευτήρια προσήλωσης στις στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά γράφει ο ριζοσπάστης. Πάω στον Ελεύθερο Τύπο και κλείνω με τα πρωτοσέλιδα. Ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τέλος στις μειώσεις για 200.000 συντάξεις χειρίας. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παραιτήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Επίσης, η κυβέρνηση, καμία ανοχή στην τρομοκρατία. Έρευνες της ελληνικής αστυνομίας στο μικροσκόπιο καταλήψεις από το βιολογικό Απουθού και την Λιμπερτά. Λιμπερτάτια. Και βλέπω εδώ, ναι, δεν σας φοβόμαστε, είναι ο κεντρικός τίτλος. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Κάποιες από αυτές τις ειδήσεις, λίγο πιο αναλυτικά, θα τις δούμε στη συνέχεια. Αλλά τι άφησα, όχι ξέχασα, τι άφησα πίσω. Έχουν ξυπνήσει τα πιτσιρίκια τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση, έχουν ξυπνήσει. Στέλνει ο Νίκος εδώ φωτογραφία από το νέο Καραϊσκάκι. Ναός. Θα το κάνει κολονάκι το Καραϊσκάκι ο Μαρινάκης. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη της Μαρίας. Στα διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία, στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στις δύο Φλόρες και τη Μαρία. Γιορτάζει και ο μπαμπάς σήμερα, Φλόρα και Μαρία, χρόνια πολλά. Στο Μανώλη και στην Παρασκευή, Μέλανες. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη, στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα, τη Γαλαναδιώτησα, τη γειτόνισά μου. Με τις μπλε μέδουσες έξω στην αυλή της. Στη Φωτεινούλα τη Ζωγράφο μας, την Εγκαρίτισσα. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού μας, που πάει και μαζεύει τα αυγουλάκια και βάζει φρέσκο νεράκι δροσερό στις κοτούλες για να τα τρώμε εμείς από την πτηνοτροφική Νάξου. στο Βασίλη και στον Αριστείδη και στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ.
1: Και τις κάβιες όπου βρουν, τις κάνουν πεδαλούρα.
0: Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Βασιλικούλα το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεχτής τα παιδιά, στον Αντώνη και στο Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου, στην Εριέτα του Γιάννη και της Αγγελικούλας και στα Τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη, στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλια, με στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά τη Μονεμβασιώτησα, στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ τη Σοφία και τον Κωνσταντίνο και το Μάνο και την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Καλημέρα και στην γιαγιά Ξανθή και στον παππού Μανώλη. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας και στο Δημήτρη της Φελίσιας από τη Σκάλα Λακωνίας. Στο Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα.
1: Είναι ράιδο στου μύθου και στα παραμύθια.
0: Στα παραμύθια. Ο Κωνσταντίνο, ο Σπάιντερμαν και ο Αντώνη του Νίκου και τη Εμμανουέλα. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και η Μελίνα του Άλεξ. Ο Γιάννη, ο Ραφαήλ και η Μαριέβη τη Λιάνα. Ο Δημήτρη και η Κωνσταντία του Λευτέρη και. Ο Δημήτρη τη Κωνσταντία, ο Λευτέρη και ο Μάρκο του Γιώργου και τη Ειρήνη. Το πέτυχα. Ο Νίκο και ο Γιώργο του Βασίλη. Η Αντωνίτσα, η Μαρία Ζωή και ο μικρός Γιωργάκης της οικογένειας Λαγογιάννη. Και ο Μιχάλης και ο Θοδωρής, ο Θοδωρής και ο Φασαριόζος της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα, Φιλιάνα. Νάτι και η μικρή αγαπία, η καρτεραδιώτησα. Άλλη νεράιδα αυτή. Καλημέρα, Μαράκη. Καλημέρα, Ελευθερία Μανώλη.

0: πήρα τελικά.
1: Λοιπόν, αυγουλάκια, ξαναλέω, από την πτηνοτροφική Νάξου, τα οποία τα βρίσκουμε σε επιλεγμένα καταστήματα εδώ στην Νάξο και στην Αθήνα, βεβαίως, βεβαίως. Πάνε λοιπόν εκεί στα κτήματα, αυτοί που τα μαζεύουν, τα αυγουλάκια αυτά, στα κτήματα που κυκλοφορούν ελεύθερες οι κοτούλες. Στα κτήματα είναι στο Γερσανί, έτσι, να τα λένε και αυτά. Μαζεύουν τα αυγουλάκια, τα συσκευάζουν όμορφα, βάζουν και μια σφραγίδα πάνω στο κέλυφος, διότι οι κότες είναι ελευθέρας βοσκής και αυτό πρέπει να το γνωρίζει αυτός που τα καταναλώνει. Και τις ταΐζουν και έχουν και συμπληρωματική διατροφή οι κοτούλες, από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης μόνο. Εντάξει, παίρνεις τα αυγουλάκια, εσύ πας στο My Market, τα παίρνεις τα αυγουλάκια της πτηνοτροφικής και τα βάζεις στο καινούριο τηγάνι που πήρες από τη μήλε της Νάξου και φτιάχνεις μια ομελέτα. Μπουκιά και συγχώριο. Δεν βάζεις και δύο κολοκυθάκια μέσα που θα έχεις ψωνίσει από το μανάβικο εκεί του My Market, ή ξέρω εγώ, πατατούλες, Νάξου. Τι κάνεις, δύο πατάτες και ρίξε και δύο αυγά μέσα και κάνε ένα φαγητό. Ωραία ιδέα. Τι τρώμε σήμερα? Εγώ σας δίνω ιδέες.

Βεβαίως έφαγα και τα αυγουλάκια μου. Καλημέρα, Δεσποινούλα. Καλημέρα. Είπα ότι δεν βάζω απουσίες στη Δέσποινα αυτή την εβδομάδα. Δεν τις βάζω απουσίες. Βαγγέλη, μη σημειώσεις, παιδί μου. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Τώρα από εβδομάδα θα δείξει. Όρκο δεν παίρνω. Ο δάσκαλος τυπικός. Διάβασα και το ωραίο σχόλιο του, το ωραίο μήνυμά του στην ανάρτησή μου για τον Γαϊδαράκο. Μα τι γράφει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, τι γράφει. Είναι. Χαίρεσαι να διαβάζεις κείμενά του. Μα πώς θα γίνει.

Κουβαλάει την ευτυχία σε μια βαλίτσα αυτός εδώ ο τύπος, ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, και καλά που κάνει. Και μάλιστα η βαλίτσα για κάποιους μπορεί να είναι κάτι, δεν είναι απαραίτητα μια βαλίτσα με ρούχα. Ε. Μπορεί να είναι μια τσάντα που έχει μέσα ένα μουσικό όργανο, ένα βιολί ας πούμε. Ένα βιολοντσέλο. Μα ακούσατε τα παιδιά χθες από τους String Demons? Ακούσατε τον Κωνσταντίνο, τι ωραία, τι όμορφα ρε παιδιά αυτή την εκδήλωση που έγινε χθες και προχθές στη Δήλο. Πόσο πολύ θα ήθελα να τη δω με Μαρίνα Καλογύρου στην παράσταση, με τους String Demons που έχουν παντρέψει κλασική μουσική, παραδοσιακή μουσική, με metal, με rock, με τα πάντα όλα, και έχουν... Τι να πεις τώρα για αυτούς τους νέους καλλιτέχνες, για αυτά τα νέα παιδιά που έχουν έμπνευση και δημιουργούν υπέροχα πράγματα. Και για φανταστείτε λίγο το σημείο Δήλος, έτσι. Κάποια στιγμή είπε ο Κωνσταντίνος, για όσους δεν ακούσατε χθες, θα προσπαθήσουμε να την ανεβάσουμε σήμερα στον Axios Press την συνέντευξη, τη συζήτηση που κάναμε. Κάποια στιγμή κοίταξα, λέει, τον ουρανό και τις πέτρες, αυτές τις πέτρες, και είπα στην αδελφή μου, γιατί είναι ο Κωνσταντίνος και η Λιδία, αδελφιά, έτσι, βιολί και βιολοντσέλο. Της είπα, το νιώθεις αυτό, αυτή την άβρα αυτού του τόπου? Κάπως έτσι έφυγε το άγχος που είχανε, γιατί τον ρώτησα τον Κωνσταντίνο. Ήταν ένα έτσι δύσκολο project όλο αυτό στο συγκεκριμένο σημείο. Ξεκίνησε έτσι. Αλλά όταν βρίσκεσαι σε τέτοιο σημείο, πιο άγχος. Εκεί μαγεύεσαι από το...

0: για να βρει.
1: Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 57 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Δηλαδή, έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας πριν περάσουμε στο επόμενο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψω μετά να δούμε λίγο έτσι τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολύ βιαστικά, καταλαβαίνετε τώρα, δεν είμαστε, είπαμε το πρωί για πολλά. Βλέπω δημοσκόπηση, μέτρων ανάλυσης. Εδώ, δες. Η Kimberly για τα αμερικανικά F-35 έγινε και μια εκδήλωση εκεί για τα 250 χρόνια, λέει, ανεξαρτησίας και θέλοντας Ευρωαμερικής κτλ. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Ένα συγκλονιστικό βίντεο, ένας άνθρωπος ο οποίος στη Βενεζουέλα άντεξε πραγματικά σαν ήρωας. Μια συγκλονιστική διάσωση επιζώντα 8 ημέρες, παιδιά, μετά του σεισμού στη Βενεζουέλα. 40χρονος, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από σχεδόν 9 μέτρα μπάζων. Δυστυχώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε τουλάχιστον 2.595. Φυσικά υπάρχουν ακόμα πολλοί αγνοούμενοι. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά τα θέματα στη συνέχεια. Προς το παρόν, σας είπα για τηγάνι στη Μήλε της Νάξου. Διότι έχουμε και τέτοια. Έχουμε και κατσαρόλες. Έχουμε και τηγάνια. Έχουμε και αυτά σκεύη μαγειρικά διάφορα που σε διάφορες εκδοχές, τέλος πάντων. Σκεύη μαγειρικά σε διάφορες εκδοχές. Διότι αλλού θα βράσεις τα μακαρόνια, κυρία μου. Αλλού θα φτιάξεις τη σάλτσα ή τον κιμά. Έτσι δεν είναι. Α, δεν θες ένα τηγάνι καλό, αντικολλητικό, να φτιάξεις την ομελέτα, διότι τα αυγά είναι υπέροχα και το ξέρεις. Δεν πρέπει όμως και η ομελέτα να γίνει όπως πρέπει στο σωστό σκεύος. Πού θα βρεις τηγάνι? Στη Μήλε της Νάξου. Δηλαδή πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, φούρνοι μικροκυμάτων, air condition, ό,τι μπορείς να φανταστείς, στεγνοτήρια, ό,τι μπορείς να φανταστείς και τέτοιες συσκευές. Τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Μήλε Νάξου.

0: Ωραίο σχόλιο μου γράψε ο φίλος μου ο Γιώργος. Θαλασσινός, Παντελής Θαλασσινός, μυρίζει Αιγαίο. Πάμε σε διαφημίσεις, γυρίζω σε πολύ λίγο όμως.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: διαφορά.
1: Ρε παιδιά, πόσο πολύ μου αρέσουν οι ιστορίες που μου γράφετε. Μα πόσο πολύ. Πινελοπάκι μου, καλή σου μέρα και όμορφη. Είχαμε λοιπόν ένα όμορφο γαϊδουράκι. Στρατηγό το έλεγε ο πατέρας μου, που κυριολεκτικά μας έζησε με τη δουλειά του. Πόσες φορές, παιδιά, σαν είμαστε, ανεβήκαμε στη ράχη του με τα αδέλφια μου πηγαίνοντας στο Αργοκύλι κάθε χρόνο. Τα λατρεύω, λέει, αυτά τα υπομονετικά, πραγματικά υπομονετικά ζώα. Πόσο μου αρέσουν οι ιστορίες αυτές οι όμορφες που μου γράφατε, που δημιουργούν εικόνες και στο δικό μου το μυαλό, γιατί ξέρετε και εμείς στο σπίτι μας είχαμε γαϊδουράκι, ε. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχα γράψει ένα άρθρο στη Σαντορίνη όταν ήμουν ακόμα. Και επειδή είχε γίνει τέλος πάντων μια ιστορία έτσι, με τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης και τα λοιπά και αυτό, και προσπάθησα να δείξω στον κόσμο ότι οι Σαντορινοί, παλιοί καλοί Σαντορινοί, τα αγαπούν τα γαϊδουράκια, οι Κυκλαδίτες τα αγαπούν τα γαϊδουράκια, γιατί ήταν μέλη της οικογένειας κάποτε. Το γαϊδουράκι ήταν εργαλείο σε εισαγωγικά για τη δουλειά, γιατί πώς θα πήγαινε στο χωράφι αν δεν είχε το γαϊδουράκι, πώς θα κουβαλούσε την πραμάτια τη σοδειά αν δεν είχε το γαϊδουράκι. Και φρόντιζαν το γαϊδουράκι. Το φρόντιζαν όχι μόνο γιατί το είχαν ανάγκη, αλλά γιατί το αγαπούσαν. Είχε το χώρο του, είχε τη σκιά του, είχε το νερό του. Πήγαιναν στο χωράφι, το γαϊδουράκι ήταν στη σκιά με το νερό του και δούλευαν οι άνθρωποι από ήλιο σε ήλιο. Δεν είναι όμορφες αυτές οι εικόνες? Όσοι προλάβαμε να ζήσουμε, έστω και λίγα που πρόλαβα εγώ να ζήσω τέτοιες εικόνες έτσι, με την εικόνα έχω στο μυαλό μου, από εκείνο το πατρικό το σπίτι, το πέτρινο, αυτά τα τρύπατα, τα παλιά τα σπίτια με τις τάβλες κάτω, θυμάμαι το κάτω κατόι όπως το λέγαμε, που εκεί ήταν το γαϊδουράκι, παιδιά. Και μια κατσίκα, όμορφα. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά το ακριβώς... ναι, μετά το ακριβώς της ώρας. Σύρμα, ξύπνησε ένας γαλαναβιώτης. Γαλαναβιώτη θα σε λέω. Πού θα πάει, θα γίνεις. Ξύπνησε το νου σου, πιες καφέ. Έδωσα και παραγγελιά στο τέλος πάντων, συμβουλές μάλλον. Στο άλλο γειτονάκι. Πιες καφέ, γιατί το πρωί κάτι πόρτες δεν ξέρουν πού πάνε. Εγώ τις πετυχαίνω πάντα. Μπροστά μου οι άτιμες πάντα. Πιες καφέ, τέντωσε τα αυτιά σου. Τι έγινε χθες με το με το Μουντιάλ, με τους αγώνες? Εκερδέψαμε. Εκερδέψαμε εμείς ή δεν ξέρω ποιοι. Βρε καλώς τη Σύση, βρε καλώς την Άτινη Δεσποινούλα, να την Ανάκη Βαρβαρούλα, η Πειραιό Κατσιναριό της Ανάκη, ο Φίλιππος, να και η Ελενίτσα, να και. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Άκη Βαγγελιό, η καρτέρα διώτης, Αβιβή, η Αντώνη, καλημέρα. Άκου, Δημήτρη, άκου. Άκου και πες μου, δεν έχει χίλια δίκια τούτος δω. Άκου πως κάνει, δεν μπορεί να μην δεν έχει δίκιο. Άκου. Χίλια δίκια έχεις, άνθρωπέ μου, χίλια δίκια.

Νεφέρη Αρβανιτάκη, παιδί μου. Σωστός, Νικόδημε, σε ευχαριστώ που μου το θύμισες. Λοιπόν, παιδιά, η Σύρος γιόρτασε, η Ερμούπολη γιόρτασε πριν από λίγες μέρες, 200 χρόνια. Τα 200 της χρόνια και το γιόρτασε καλά. Και θα σας το αποδείξω σε λίγο. Λοιπόν, θα μου δοθεί ευκαιρία μέσα στην εβδομάδα που θα μας έρθει να μιλήσω με τον φίλο μου τον Μπάμπη τον Κουλούρα, ο οποίος, εντάξει, έγραψε πάλι παιδιά, έγραψε πάλι.

λοιπόν 200 χρόνια ιστορίας πολιτισμού και δημιουργίας για την Ερμούπολη. Η πόλη που γεννήθηκε μέσα από τον πόνο της προσφυγιάς και κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά, εμπορικά και πολιτιστικά κέντρα της νεότερης Ελλάδας. Με αφορμή την επέτειο από την ονοματοδοσία και την ίδρυση της πόλης στις 24 Ιουνίου 1826, το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης παρουσίασε ένα επετειακό τραγούδι 200 χρόνια Ερμούπολη. Μια μουσική δημιουργία αφιερωμένη στην ιστορία, στους ανθρώπους, στην ξεχωριστή φυσιογνωμία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Φέρει την υπογραφή το τραγούδι του αγαπημένου μου, τον λατρεύω αυτόν τον άνθρωπο, του Μπάμπη του Κουλούρα, ο οποίος υπογράφει στίχους, υπογράφει μουσική και τη γενική επιμέλεια και δημιούργησε ένα έργο που λειτουργεί ως μουσική αφήγηση της πορείας της Ερμούπολης μέσα στο χρόνο. Την ερμηνεία έχουν αναλάβει η Ρένα Βέργου, η Ελπίδα Γαδ, ξέρουμε την Ελπίδα, έτσι, έχουμε ακούσει πολλές φορές δημιουργίες της, ο Γιάννης Σολάρης επίσης συμμετέχει και συμμετέχουν και σημαντικοί μουσικοί της Σύρου, χαρίζοντας στο έργο έναν αυθεντικό, νησιώτικο, αλλά και συμφωνικό χαρακτήρα. Η παιδική χοροδία του Ομίλου Χοροδιακό Σύνολο του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης επίσης έχει ξεχωριστή θέση στην παραγωγή, με τη συμμετοχή και πρώην μαθητριών του σχολείου και φωνητικά, στα φωνητικά, δίνοντας το τραγούδι έναν έντονο συμβολισμό συνέχεια των γενεών. Οι στίχοι ακολουθούν τη διαδρομή, την ιστορική διαδρομή της πόλης. Ξεκινούν από τους Χιώτες, Ψαριανούς, Μικρασιάτες και Κασιώτες πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στη Σύρο μετά την Ελληνική Επανάσταση, δημιούργησαν μέσα σε λίγα χρόνια μια πόλη που έμελε να αποτελέσει το σημαντικότερο λιμάνι και εμπορικό κέντρο της νεότερης Ελλάδας. Γίνεται αναφορά στις προσωπικότητες που συνδέθηκαν με την Ερμούπολη, όπως η Εμμανουήλ, ακούστε ονόματα, παιδιά, Εμμανουήλ Ροίδης, Δημήτριος Βικέλας, Μάνος Ελευθερίου, Γεώργιος Σουρής, Μάρκος Βαμβακάρης, σε εμβληματικά τοπόσημα της πόλης, όπως το Δημαρχείο, το Θέατρο Απόλλων, ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, η κοίμηση της Θεοτόκου και η εικόνα του Ελ Γκρέκο, με την εικόνα του Ελ Γκρέκο, το Νεώριο και ο ιστορικός φυσικά φάρος. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Η ηχογράφηση, η διδασκαλία της χοροδίας και η γενική μουσική επιμέλεια έγιναν από τον Νίκο Ρούσο. Το mastering υπογράφουν ο Αντώνης Κονσολάκης και ο Νίκος Ρούσος. Το εξώφυλλο δημιούργησε ο Φρυδερίκος Ρούσος. Την επεξεργασία του βίντεο ανέλαβε ο Γιώργος Ρούσος, ενώ τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα για να ντυθεί το βίντεο, το τραγούδι αυτό, είναι του Μάρκου Τράκα. Και θέλω πραγματικά να το ακούσετε αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από της Ερμούπολης. 200 χρόνια Ερμούπολη. Θέλω να το ακούσετε. Χθες, παιδιά, που το άκουσα, πραγματικά άκουσα τη μελωδία. Εντυπωσιάστηκα. Και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις πως όταν ενώνονται κάποιοι άνθρωποι, δυνάμεις, ενώνουν τις δυνάμεις τους, πόσο όμορφο είναι το αποτέλεσμα. Ακούστε λίγο, ακούστε, ακούστε.

0: Πείτε μου, βρε παιδιά, πείτε μου πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος, μα θα τον ρωτήσω πώς μπόρεσε μέσα σε ένα τραγούδι να τα πει όλα. Μπάμπης Κουλούρας, στίχη και μουσική. Τραγούδησαν η Ρένα Βέργου, η Ελπίδα Γάδ και ο Γιάννης Σολάρης. Έπαιξαν μουσική ο Χρήστος Αδαμίδης Κρουστά, ο Νίκος Απέργης ακορντεόν φυσαρμόνικα, ο Βαγγέλης Αραγιάννης μπάσο, ο Αντώνης Κονσολάκης μαντολίνο, ο Ζανής Μαραγκός κιθάρα, ο Αποστόλης Μάρης κανονάκι, ο Νίκος Ρούσος πιάνο, ο Φώτης Τσαντίλας τρομπέτα, ο Γιώργος Χαντζηγεωργίου βιολί. Στη χοροδία συμμετείχαν τα παιδιά από τον όμιλο χοροδιακό σύνολο του 4ου πειραματικού δημοτικού σχολείου Ερμούπολης. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Στα φωνητικά οι πρώην μαθητές του 4ου δημοτικού σχολείου. Ηχογράφηση, διδασκαλία χοροδίας, γενική επιμέλεια ο Νίκος ο Ρούσος. Στο μάστερινγκ, όπως είπαμε, ο Αντώνης ο Κονσολάκης και ο Νίκος ο Ρούσος. Δεν έχω πραγματικά, είναι εκπληκτικό όλο αυτό που έφτιαξε όλη αυτή η μεγάλη ομάδα, που ενώθηκαν οι δυνάμεις τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν αυτό το όμορφο τραγούδι που περιγράφει την Ερμούπολη. Ένα τραγούδι αφιέρωμα για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, με αφορμή φυσικά την επέτειο από την ονοματοδοσία και τη γέννηση αυτής της μαγικής ομολογουμένως πόλης της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Λοιπόν, με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, σας είπα πριν από λίγο, την ξέρετε την Ελπίδα τη Γάδ? Την ξέρετε. Μας αρέσει πολύ και αυτό εδώ. Ο Μπάμπης ο Κουλούρας, ελπίζω την άλλη εβδομάδα να μπορέσει να μας μιλήσει στο ραδιόφωνο.
1: Όλο και πιο λίγο.
0: Μα είναι και τόσο γλυκός άνθρωπος.
1: Κάθε μέρα ζω, έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

να σας πω ότι αυτό το τραγούδι, δεν θα το χάσουμε το τραγούδι, θα το ακούσουμε ξανά. Ένωσαν τις φωνές τους η Ελπίδα Γκάδ μαζί με τον Λάγνη σε μια ιστορία για την τοξικότητα, τη φθορά και τα αδιέξοδα μιας σχέσης που παλεύει ανάμεσα στο φως και τη σκιά. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2025 στις 25 Νοεμβρίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Παιδιά, ως μια καλλιτεχνική υπενθύμηση ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να βιώνει φόβο, σιωπή ή ψυχολογική πίεση μέσα σε μία σχέση. Πάμε να το ακούσουμε. Και σ' ακούν.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Αυτά. Ελπίδα Γκάδ με Λάγνη, ένα τραγούδι, επαναλαμβάνω, το οποίο κυκλοφόρησε την Παγκοσμία ημέρα εξάλληψης, για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, και ουσιαστικά είναι μια ιστορία για την τοξικότητα, τη φθορά, τα αδιέξοδα μιας σχέσης. Αδιέξοδα μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να ξεφύγουμε. Ναι, ωραία διασκευή, πολύ ωραία διασκευή. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτές είναι σημαντικές ειδήσεις, και θέλω να μένω σε αυτές. Πάμε να βοηθήσουμε. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος βρίσκεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, και αυτό σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών. Όπως αναφέρεται, ο Αριστοτέλης Χαντζής, με καταγωγή από την Άξο, έτσι, αντιμετωπίζει μικροβιεμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων, γεγονός που οδήγησε σε δημόσια έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 μετά το μεσημέρι, στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας, δηλώνοντας τα στοιχεία. Αριστοτέλης Χαντζής, μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε πραγματοποιήσει απεργία ο Αρίστος, απεργία πείνας διάρκειας 140 ημερών, με αίτημα, όπως είχε ανακοινωθεί από την κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών, τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Στην ανακοίνωση της, μάλιστα, η κοινότητα αναφέρει ότι από τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, ο Αριστοτέλης Χατζής νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ υποστηρίζει ότι η κινητοποίηση που προηγήθηκε συνέβαλε στην αποτροπή του σχεδίου ανάπλασης της περιοχής, όπως το περιγράφει η ίδια. Λοιπόν, αυτό θα ξαναπώ λίγο, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι, στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας, δηλώνοντας Αριστοτέλης Χατζής, μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πάμε να βοηθήσουμε, παιδιά, όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα, να σωθεί ο άνθρωπος. Ναι. Αυτό. Ναι, κάθε μέρα έχει εκδηλώσεις, κάθε μέρα. Εδώ παίρνω μηνύματα για τις εκδηλώσεις, κάθε μέρα. Πάμε να βοηθήσουμε, παιδιά. Αυτές τις ειδήσεις πρέπει να επικοινωνούμε. Αυτές τις ειδήσεις, όλες τις ειδήσεις πρέπει να τις επικοινωνούμε. Αλλά να, κάναμε και μια κουβέντα χθες με τον Νικόδημο εδώ. Συμφωνήσαμε ότι δυστυχώς και εμείς, οι δημοσιογράφοι εννοώ γενικότερα, εντάξει τώρα, είναι το τι πουλάει σε αυτή τη δουλειά, αλλά και το τι διαβάζετε εσείς οι αναγνώστες, τι ακούτε εσείς οι ακροατές, τι βλέπετε οι τηλεθεατές και ούτω καθεξής. Σημασία έχει όμως να μπορούμε να ξεχωρίζουμε ποιες είναι οι ειδήσεις τις οποίες πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη έτσι βάση. Σημασία. Να πάμε στα υπόλοιπα δικά μας. Είχαμε χθες την αλλαγή Σκυτάλης. Αναφέρομαι φυσικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλαγή Σκυτάλης, λοιπόν, με νέα πρόσωπα στο Προεδρείο. Επιβεβαιώθηκε τελικά αυτό που λέγαμε και εμείς. Νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει ο κύριος Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος, ο οποίος διαδέχεται τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη. Μας το είχε πει ο Γιάννης ο Βλαχάκης, αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη Παρασκευή. Μας είχε αφήσει σπίτσιλες, που λέμε και στο χωριό μου. Έτσι, ευνηδιάστηκα εγώ, να σας πω την αλήθεια. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν αυτή η πληροφορία του Γιάννη του Βλαχάκη. Στη θέση του Αντιπροέδρου ανανέωσε τη θητεία του ο Αντώνης Οπιταράς, εκπροσωπώντας την Μίζωνα μειοψηφία. Όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η διαδικασία εκλογής του γραμματέα. Εκεί λοιπόν καταγράφηκε η έκπληξη της ημέρας, καθώς νέος γραμματέας εξελέγει ο κύριος Βαγγέλης Παντελιάς, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. Και όλο αυτό προέκυψε μετά την απόφαση του επικεφαλής της Λαϊκής Εσπείρωσης, του κυρίου Κορέ, του κυρίου Γιάννη Κορέ, να μην αποδεχτεί τη θέση που προβλέπει ο νόμος για την παράταξή του στο Προεδρείο, επιλέγοντας να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο τη διαφωνία του στις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Παντελιάς είναι ο νέος γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, και αυτό έχει και ακόμα μία εξέλιξη. Για να αναλάβει τα καινούργια του καθήκοντα, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου, και έτσι άνοιξε άνοιξε ο δρόμος για έναν ανασχηματισμό στο διοικητικό σχήμα του Δήμου. Όλα δείχνουν ότι ο κύριος Βασιλάκης, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αναλάβει κάποια καθήκοντα, κάποιο χαρτοφυλάκιο. Μένει να δούμε ποιο θα είναι αυτό. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Ανάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο κύριος Λιανός, έκανε και μία ανάρτηση με μία φωτογραφία από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής με τους αντιδημάρχους όλους και από τις μικρές Κυκλάδες, έδωσαν το παρόν σε αυτή την συνεδρίαση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διμερεσιών, συνεχίζουμε ενωμένοι, έγραψε ο κύριος Λιανός στην ανάρτησή του, με αίσθημα ευθύνης και κοινό στόχο να υπηρετήσουμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία και εύχομαι καλή και δημιουργική θητεία στα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Ενωμένοι συνεχίζουμε με δουλειά, συνέπεια και προσήλωση στις ανάγκες των νησιών μας. Αυτές τις εξελίξεις είχαμε. Βρε καλό στο Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι, ο οποίος Μαρίνος και σήμερα άργησε. Αλλά κάποιο λόγο θα έχει. Τόση καλοσύνη, δηλαδή, τόση καλοσύνη. Δεν με αντέχω πια, δεν με αντέχω. Για ακούστε και αυτό τώρα. Που το έχετε ξανακούσει, αλλά να το ξανακούσετε. Καφεδάκι ήπια με Δημήτρη, ε? Θα πάω σε διαφημίσεις μετά από αυτό, ε.
1: Αχ, και εγώ με από των ματιών σου.
2: Στην επιστροφή παρακαλώ πολύ. Θέλω να μου έχετε πει τι τρώμε σήμερα. Εγώ θα σας πω πού θα πάτε να φάτε. Είναι και Παρασκευή σήμερα, έτσι. Είναι ό,τι πρέπει το απογευματάκι να ανηφορήσετε προς τα πάνω, προς το φιλότι. Υποψιάζεστε, ε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Μπήκα αγριεμένη, όλα και όλα. Στα 33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Περίπου 25, άντε 27 λεπτά για το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Αφού σου αρέσει η γειτονάκι μου ο θαλασσινός που μυρίζει Αιγαίο, ορίστε. Ξέρεις ότι είναι μισός ρηφιώτης, μισός χιώτης, ε? Όλα εγώ θα στα λέω.

0: σας έχω πρόταση για φαγητό, για συνοδευτικό μάλλον, ένα δροσερότατο πιάτο, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Χόρτα τσιγαριαστά, χορταράκια, με άρωμα λεμονιού και δυόσμου. Άκου τώρα, περίμενε να σου πω λίγα καινούργια. Τι θα βάλεις μέσα, τι χόρτα θα βάλεις, τι χόρτα έχουμε ρε παιδί μου αυτή την εποχή. Έχουμε βλήτα, έχουμε αλμύρα και έχουμε και γλιστρίδα που εγώ δεν κάνει να φάω. Και δεν κάνει να φάω γλιστρίδα, γιατί άμα φάω και γλιστρίδα, Λοιπόν, αυτά τα λαχανικά θα τα βρούμε και τα αρωματικά βεβαίως θα τα βρούμε στα My Market. Είδα και το καλοκαιρινό το κατάστημα κάτω στην είσοδο του Αγιώργη. Άμπι, άμπι, παίρνεις και το καφεδάκι σου, κάνεις και τα ψώνια σου, παίρνεις και τα ζαρζαβατικά σου από τους δικούς μας τους μπαξέδες εδώ της Νάξου. Πας λοιπόν στο My Market, παίρνεις τα φρέσκα, τα λαχανικά και τα αρωματικά. Υπάρχει συνταγή, γιατί φροντίζουμε για σας, τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Υπάρχει συνταγή, ξέρετε πού, πού θα τη βρείτε, στο Naxos Press. Θες κρεμμυδάκια, θες σκορδάκι, θες λίγο ginger. Θες μάραθο, θες λεμονάκι, ξύσμα και φλούδες από λεμόνι, θέλεις όριμες ντομάτες, θες χυμό λεμονιού, θες δυόσμο, θες ελαιόλαδο, θες πιπεράκι, τα βλήτα σου, την αλμύρα σου και τη γλιστρίδα σου, εγώ θα την αποφύγω τη γλιστρίδα. Ωραία η γλιστρίδα, ωραία, πολύ ωραία, αλλά άμα φάω και γλιστρίδα, Στρίδα έφαγες λέει. Καλημέρα Νέστη. Ω, να φάω γλιστρίδα λες, να φάω Αυτός ήταν ο Παντελής ο Θαλασσινός. Πάω σε Γιάννη Κότσιρα με ένα τραγούδι που έρχεται από τηλεοπτική σειρά. Αυτός ο σασμός είχε κάνει χαμό είχε κάνει. Όπως επίσης έκανε και το Grand Hotel, τελείωσε το Grand Hotel. Αίσια κιόλας για τους καλούς ήρωες, όχι σαν το Game of Thrones, που πέθαναν όλοι.
1: Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει, είναι μια μάνα που...
0: Και έχω να σας πω ότι ωραία τα χορταράκια δεν λέω, ωραία η σαλατούλα αυτή έτσι με τα βλήτα, την αλμύρα, τη γλιστρίδα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά βρε παιδί μου, να επειδή θα κάνει ζέστη, επειδή τώρα να μπεις μέσα στην κουζίνα να μαγειρεύεις, να θα ζεσταθείς. Γιατί δεν πετάγεσαι μια βόλτα μέχρι το Φιλότι? Να πας εκεί πέρα στο Φραγκόσικο, να καθίσεις στην όμορφη τη δροσερή την αυλή, κάτω από τα πεύκα, στο γρασίδι πάνω να αφήσεις και τα παιδάκια να παίζουν εκεί, να γίνει ωραία, ωραία πράγματα. Και να φας καλά, να δεις κάτι πιάτα, να δεις τα χόρτα τα δικά μας εδώ τα αναξιώτικα, να δεις τα μαγειρεμένα τα φαγητά από προϊόντα της Νάξου, που είναι λίγο πειραγμένα. Εννοώ έχουν τα παιδιά δώσει και ένα έτσι μια πινελιά από άλλα στοιχεία, βλέπε Φραγκόσικο. Για την τσαχπινιά, ρε παιδί μου. Φραγκόσικο στο Φιλότι. Τρεις φίλοι δημιούργησαν αυτό τον υπέροχο χώρο. Έβαλαν τις δυνάμεις τους. Ο καθένας στον τομέα του και δημιούργησαν ένα χώρο που είναι μοναδικός. Άντε, πηγαίνετε αν δεν έχετε πάει. Γιατί αν έχετε πάει θα ξαναπάτε. Είναι δεδομένο. Φραγκόσικο, Φιλότι. Και σας έλεγα για τα τηγάνια πριν και τα σκεύη, τα μαγειρικά από την μήλε της Νάξου. Έχει και κάτι αυτά τα air fryer, τα οποία έχουν κάνει θράψη γενικότερα. Έτσι είναι πάρα πολύ βολικά αυτά τα air fryer. Διότι βάζεις τα μπιφτέκια που έχεις πάρει από το My Market στο air fryer και μέσα σε 10 λεπτά έχεις έτοιμο φαγητό. Τα βάζεις με πατατούλες, έτσι. Βάλεις και τίποτα άλλο παραδίπλα. Έχεις, παιδάκι μου, μέσα σε 10-15 λεπτά έχεις έτοιμο φαγητό. Και μαγειρεμένο με πάρα πολύ έτσι, τρόπο εύκολο αφενός, υγιεινό αφετέρου. Τώρα βέβαια τι air fryer θα πάρεις, αυτό δεν θα σας το απαντήσω εγώ. Όχι, θα σας το απαντήσουν τα παιδιά στη μήλε της Νάξου. Θα σας το απαντήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, θα μάθουν μάλλον ποιες είναι οι δικές σας ανάγκες και θα φροντίσουν να σας δώσουν το κατάλληλο σκεύος, την κατάλληλη συσκευή για τις δικές σας ανάγκες. Και για να σας το ολοκληρώσω όλο έτσι και να σας δώσω το πρόγραμμα της ημέρας για το φαγητό, θα σας πω ότι θα ξεκινήσετε από νωρίς το πρωί με μια ωραιότατη γραβιερόπιτα. Πού θα τη βρείτε τη γραβιερόπιτα? Έλα τώρα, βγαίνει και την ΕΒΕΠΑ που λένε στο χωριό μου. Έλα που δεν ξέρει. Έλα που δεν θέλει. Φούρνος Λαγογιάννη. Μαζί με το καφεδάκι σου. Δημήτρη, καφές, φούρνος Λαγογιάννη. Στη χώρα της Νάξο, απέναντι από το νοσοκομείο μας. Κρατήστε τη λέξη νοσοκομείο, γιατί έχω συνέχεια. Στις τρίποδες ή αλλιώς στη βίβλο και στην πλάκα, στη μαγική αγκάλια.

Λοιπόν, έχουμε και καινούριο τραγούδι από τον αγαπημένο φίλο που έχει και συναισθηματική αξία, τον Θανάση τον Περιστεράκη. Έχει και συναισθηματική αξία γιατί ο Θανάσης ο Περιστεράκης, όπως ξέρετε όλοι σας, ξέρουμε όλοι μας εδώ στην Άξο, είναι και από ναυτική οικογένεια. Έτσι είναι πολύ άμεσα συνδεδεμένος με τη θάλασσα, με τα πλοία μας, με τους καπεταναίους. Έχουμε. Έχει γράψει πάλι. Ο Θανάσης ό,τι γράφει. Εντάξει, τι να συζητάμε. Άρα σε λίγο θα το ακούσουμε και αυτό. Καπετάνε.

0: ξαφώ.
1: Δάσκαλέ μου, δάσκαλέ μου.
0: Που δεν θα ξεχάσεις.
1: Πόσα ευχαριστώ να πω. Τι άνθρωπος θέλω, Παναγία μου. Τι άνθρωπος είναι αυτός,
0: παιδιά.
1: Ευγένεια, όταν ο άνθρωπος είναι ευγενικός. Και ένας δάσκαλος πρέπει να είναι ευγενικός και να το μεταδίδει στα παιδιά αυτό. Και φαίνεται ο δάσκαλος, ο καλός ο δάσκαλος. Φαίνεται, έχω γνωρίσει 2-3 εδώ στην Άξο, τέλος πάντων. Έχω γνωρίσει αρκετούς ακόμα, ευτυχώς. Αλλά ναι, είναι τα σημαντικά, αυτά τα όμορφα. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτάκι πριν περάσουμε στους καπεταναίους και στο τραγούδι το καινούριο του Θανάση που υπογράφει τους στίχους ο Θανάσης ο Περιστεράκης. Θέλω να πάμε λίγο να δούμε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με την υγεία εδώ στην Άξο και είναι καλό. Έχουμε ένα ευχαριστώ στο νοσοκομείο της Νάξου από μια ασθενή, μια προσωπική εμπειρία που μοιράστηκε δημόσια, ασθενής, είναι άντρας ή γυναίκα, θα το δω τώρα σε λίγο. Ναι, γυναίκα. Μοιράστηκε λοιπόν δημόσια την εμπειρία της μια ασθενής στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας, δεν μ' αρέσει το Κέντρο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Νάξου, επιλέγοντας να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχή αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα σοβαρού περιστατικού. Ήρθε λοιπόν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Νάξου, παρουσίασε οξία περιτονιτιδά, συνέπεια κολικοειδίτιδας βεβαίως, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση χειρουργική επέμβαση. Με δημόσια ανάρτησή της, μέσω του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου της Νάξου, του κ. Τσαντουλή, θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τους ανθρώπους που φρόντισαν για την υγεία της, αναδεικνύοντας όχι μόνο την επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά της νοσηλείας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούστε λίγο τι γράφει. Θα ήθελα να εκφράσω δημόσια τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Νάξου για την άμεση και άψογη αντιμετώπιση ενός σοβαρού περιστατικού υγείας μου. Πριν λίγες μέρες έγινε η εισαγωγή μου στο νοσοκομείο εσπευσμένα με οξία περιτονίτιδα συνέπεια κολικοειδίτιδας και υποβλήθηκα άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Από την πρώτη στιγμή διαπιστώσαμε τον υψηλό επαγγελματισμό, την επιστημονική κατάρτιση, την ανθρωπιά και την αφοσίωση των χειρουργών κυρίου Χάνα Ηλία και Μπούμπουλη Πέτρου και φυσικά τη αναισθησιολόγου της κυρίας Λιώρη Άννας, που ανέλαβαν το περιστατικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση του χειρουργείου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο με συνέπεια και ευγένεια στάθηκε δίπλα μου καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας μου. Παράλληλα, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο πολλές φορές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εργάζεται καθημερινά για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου, τη στελέχωση με το απαραίτητο ιατρικό και λοιπό προσωπικό και την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών που επιτρέπουν στους επαγγελματίες υγείας να επιτελούν το έργο τους αποτελεσματικά. Σε μια εποχή που συχνά αναδεικνύονται μόνο τα προβλήματα, θεωρώ υποχρέωσή μου να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση και ποιοτική φροντίδα μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την προσφορά, την υπευθυνότητα και το λειτουργήμα που επιτελείτε καθημερινά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έχω πει πάρα πολλές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, και γενικότερα το λέω, ότι αξίζουν πολλά μπράβο όλοι όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο, και γι' αυτό κάθε πρωί ξεκινώ και δεν ξεχνάω να καλημερίσω τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι η υποστελέχωση των δομών υγείας των νησιών μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμπιστευόμαστε το νοσοκομείο της Νάξου και θα συνεχίσουμε να το εμπιστευόμαστε ακόμα πιο πολύ, αρκεί να νιώθουμε ότι εκεί μέσα υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με άσπρες μπλούζες, ακριβώς όσοι χρειαζόμαστε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η υποστελέχωση, ναι, δυστυχώς, εν έτη 2026 είναι ακόμα εδώ, στα νοσοκομεία και στις δομές υγείας των νησιών μας. Να μιλήσουμε για το τμήμα το ορθοπαιδικό, και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι, που δυστυχώς δεν έχουμε τους ανθρώπους που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την δημόσια διοίκηση, με το Υπουργείο Υγείας, και φυσικά όχι με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο νοσοκομείο και που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θανάσης Περιστεράκης, ένα τραγούδι που, όπως ο ίδιος μου είπε χθες, έχει συναισθηματική αξία γι' αυτόν. Γιατί γεννήθηκε μέσα σε μία ναυτική οικογένεια, γιατί... Και σήμερα μυρίζει δίπλα του, μυρίζει γύρω

θάλασσα λοιπόν, με την οποία, είναι, την οποία τόσο αγαπά ο Θανάσης ο Περιστεράκης. Ερμηνεύει ο Πολυχρόνης Κορές. Τη μουσική έχει γράψει ο Νίκος Δρακάκης και τους στίχους φυσικά ο Θανάσης ο Περιστεράκης.

γράφει τόσο όμορφα ο Θανάσης ο Περιστεράκης. Και ξέρετε γιατί γράφει όμορφα? Όχι μόνο γιατί έχει ταλέντο, γιατί αυτό δεν τον αμφισβητεί κανείς, αλλά γιατί ό,τι γράφει, το γράφει μέσα από την καρδιά του. Το νιώθει, το βιώνει. Την ώρα που γράφει, τα βιώνει αυτά που γράφει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να βιώνει και αυτός που ερμηνεύει, ε! Αυτό που ερμηνεύει, να το νιώθει. Στα 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Για να τσεκάρω λίγο αν έχουμε τίποτα επίγον, τίποτα έκτακτο, να σας το μεταφέρω και αυτό. Για να δω, για να... Ω, έχω να σας πω εδώ. Εδώ πώς... Παραλίγο να το ξεχάσω αυτό και δεν ήθελα, δεν ήθελα. Αχ, πολύ όμορφο. Πολύ συγκινητικό. Μία μικρή ρουβίτσα πήγε σε συναυλία του Ρουβά. Και όταν λέω μικρή, 92 χρονών. Μία γυναίκα, μία κυρία 92 χρονών, ναι βεβαίως, μικρή ρουβίτσα, πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά, με τον τραγουδιστή μάλιστα να ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της, κατεβαίνοντας από τη σκηνή, γιατί, για να τη φιλήσει βεβαίως.

σας έχω και συνέχεια για το θέμα, παιδιά. Σας έχω και συνέχεια. Περιμένετε, περιμένετε. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα. Καλημέρα στον κύριο Περιστεράκη από τη Μελβούρνη.

επειδή με συγκίνησε χθες ο Θανάσης ο Περιστεράκης, με αυτό το προσωπικό στοιχείο, ρε παιδί μου, που βάζει στους στίχους που γράφει. Λέει, ρε παιδάκι μου, αυτό το τραγούδι, να τώρα είναι που έχω γεννηθεί σε ναυτική οικογένεια, οπότε καταλαβαίνεις, μα το καταλαβαίνω, Θανάση μου. Νάτος και ο Λευτέρης ο Μπαφαλούκος. Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Για ακούστε τώρα, δεν έχω Σάκη Ρουβά πίσω από αυτό που θα σας πω. Έχω Λευτέρη Μπαφαλούκο σε στίχους του Θανάση του Περιστεράκη. Αλλά όμως θα σας μιλήσω για ένα περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ στο Ήλιον. Έχει δημοσιευτεί και ένα βίντεο στα social media, έχει κάνει χαμό και αφορά στην κυρία Κατερίνα που καθόταν στην πρώτη θέση της αρένας σε συναυλία του Σάκη του Ρουβά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εμφάνισης του, ο Σάκης ο Ρουβάς αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης κυρίας, σταμάτησε το πρόγραμμά του και αφού την πλησίασε της έδωσε το μικρόφωνο. Τότε η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία της και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό. Έχουμε μια μικρή ρουβίτσα εδώ, είπε ο ίδιος και έπειτα η γυναίκα δήλωσε. Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει. Και πρόσθεσε, δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ, ήρθα κρυφά, μένω εδώ κοντά. Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που η γυναίκα επέλεξε να διασκεδάσει στη συναυλία του. Με εκείνη να του λέει, έχω 3 παιδιά, 6 εγγόνια, 2 δυσέγγωνα, είμαι ευτυχισμένη. Πριν συνεχίσει το πρόγραμμα, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή, φίλησε την κυρία, την 92χρονη, την μικρή ρουβίτσα, με τον κόσμο φυσικά να χειροκροτάει την κίνηση αυτή του καλλιτέχνη. Δεν είναι όμορφες ειδήσεις αυτές.

0: Δώσε μαντό μου λένε από την Αυστραλή κάτω. Οι Έλληνες της Αυστραλίας, να το πω σωστά. Δίνω εγώ, δίνω. Εσείς ανοίξτε ένταση.
1: Την πάρω αγκαλιά μου να σε πάρω. Πήλες εκατό που έχεις Παναγιά να μας προσέχεις.
0: Άκου τι έγραψε ρε παιδιά, άκου τι έγραψε. Πήλες εκατό που έχεις Παναγιά να μας

λοιπόν, εσύ γείτονα Γαλαναδιώτη, ξεκίνα να γράφεις, ή μάλλον όχι ξεκίνα να γράφεις, συνέχισε να γράφεις. Και μην ξεχάσεις την Κουκουβάγια, ε! Την Ανατολή και την Κουκουβάγια. Αυτά θα τα τσεκάρω. Θα σου κάνω και τις σημειώσεις μου τώρα, τώρα μέσα στις επόμενες ημέρες, δύο ημέρες, το πολύ τρεις. Τι θέλω δηλαδή, να βάλεις στο βιβλίο το καινούργιο, γιατί έχουμε και δέχεται και παραγγελίες. Δεν χρειάζεται παραγγελίες. Δεν χρειάζεται ο Γιώργος ο Καστελάνος παραγγελίες. Ο Γιώργος ο Καστελάνος έχει τις ιστορίες μέσα στο μυαλό του, μέσα στο κεφάλι του και τις γράφει τόσο όμορφα, τις αποτυπώνει τόσο όμορφα στα βιβλία του που είναι μοναδικός. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα μας που λένε και οι φίλοι μας οι Κύπροι. Τι θα κάνετε εσείς που είστε ακόμα. Πού είσαι, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε, ξεμπερδεύετε και πάρε την Αθανασία και κατεβείτε κάτω. Πού είσαι, δάσκαλε, Δέσποινα, άντε σας περιμένουμε. Αυτό, δεν θα περιγράψω άλλο. Πάντα θα έρχομαι στην Άξο. Τριαντάφυλλος, Τριανταφυλλίδης για τη συνέχεια με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς ανανεώνουμε για αυτήν εδώ την εκπομπή πρώτα ο Θεός, γιατί Δευτέρα το πρωί εδώ θα είμαστε στις 8 να ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Φούρνος Λαγογιάννη και σήμερα κοντά μας. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη. My Market, πτηνοτροφική Νάξου και φραγκόσικο στο Φιλότι. Οι καλύτεροι επιλέγουν ραδιοφωνία Κυκλάδων για να επικοινωνήσουν τις υπηρεσίες τους, τα προϊόντα τους, τα πάντα όλα. Στο Φιλότι, στη Τράγεα, στο Σαρή και στο Πλατανά από κάτω κάθε Κυριακή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να πάτε στη θάλασσα διότι ζέστη. Να φορέσετε το χαμόγελο στο προσωπάκι σας, να πάρετε ζακέτα μαζί σας γιατί έχει και μια ψυχρανσία τα βράδια. Είναι ο πρωινό καφέ σε μια ψυχρανσία είναι το σωστό. Να μάθουμε να μιλάμε και σωστά. Και φυσικά δεν θα ξεχάσω, γιατί αυτό νιώθω, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που και σήμερα ήσασταν καταπληκτικοί και καταπληκτικές. Τρέχα εσύ, τρέχα, τρέχα, βάδιν, βάδιν. Πώς λέγανε στο στρατό, πετάδιν, κάτι τέτοια λέγανε, τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε στο στρατό όμως. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση, τη Δευτέρα το πρωί θα τα πούμε και το μεσημέρι με Γιάννη και Νικόδημο. Να είστε όλοι και όλες καλά, γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
2: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
1: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
2: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣ ΑΜΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλά να είσαστε. Εδώ εκπέμπουμε από την πανέμορφη Νάξο μας, από την πορτάρα μας, από τα παλάτια, από την Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες. Μια καλημέρα για ολόκληρη την οικουμένη, από τον ομφαλό της γης, από την ελληνική θάλασσα, του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια, στους ομογενείς μας, στην Ασία, την Οκεανία, την Αφρική, την Ευρώπη, την Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Ράδιο Σπάρτη και στο Ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδουν στη μακρινή Μελβούρνη, στο Ράδιο Χεστόρια που μας αναμεταδίδει στη Νέα Υόρκη, στους φίλους μας στο Johannesburg, στην Νότια Αφρική. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μια υγειοπελαγίτικη, θαλασσινή, νησιώτικη καλημέρα επίσης. Σε όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. Ένα μεγάλο καλώς ήρθατε στους επισκέπτες μας εδώ στα νησιά των Κυκλάδων. Τα σχολεία κλείσανε και τα δημοτικά και τα γυμνάσια και τα λύκεια και οι καλοκαιρινές διακοπές και των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών και μαθητριών έχουν ξεκινήσει. Είναι η καθημερινή εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνύματα και στο Viber και στο mail triandafyllidis@papakihotmail.gr. Η Αργυρούλα μας έφτιαξε και έναν υπέροχο πρωινό ελληνικό καφέ. Μοσχομυρίζουν όλα τα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, πρωινό καφεδάκι. Όπως επίσης κοντά μας και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, το αύριο της δημοσιογραφίας και του Τριανταφυλλιδέικου στις Κυκλάδες μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από την αρχισυντακτριά μας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και από μένα, Τριανταφυλλιδέικες, Τριανταφυλλένιες, καλημέρες. Ένα δροσερό Τριανταφυλλένιο, καλημέρα Κυκλάδες. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 34 είχαμε και χθες, κυρίες και κύριοι. Πάντως η θάλασσα ήταν αρκετά ζεστή, πρέπει να σας πούμε. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων στο νησί της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας και φυσικά ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας και το εξοχικό σας. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις θα τη βρεις στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα από την αγαπημένη Ηρακλιά, Ηρακλιανά. Ξεκινάμε. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Ηρακλιά και στην καλή μας φίλη.

καλημέρα από την αγαπημένη Φολέγανδρο. Καλό πρωινό από τη Στελίδα. Μια καλημέρα από Εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Ακούτε πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, πάντα τους 101,3 FM στέρεο. Και μην ξεχνάτε, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος.

είχαμε και τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου που έγινε στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία Μαρία Αντωνιάδου, όπως είχε γράψει η Σεμνή στο kekladeslive.gr, πρώτη. Νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατά την οποία εξελέγει το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολούθησε η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως μας είχε πει ο Δήμητρης Λιανός, ο Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος, στη θέση του Αντιπροέδρου επανεξελέγει ο Αντώνης Πιταράς από τη Μίζωνο Μειοψηφία. Η έκπληξη της διαδικασίας καταγράφηκε στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς ο Βάγγελης ο Παντελιάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, εξελέγει νέος γραμματέας μετά την απόφαση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης του Γιάννη του Κόρε να μην συμμετάσχει στο νέο Προεδρείο. Για να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, ο Βαγγέλης Παντελιάς υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Αντιδημάρχου. Ο Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος ευχαρίστησε τους Δημοτικούς Συμβούλους για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος οι πληροφορίες ραδιοφωνίας Κυκλάδων από το Δημαρχείο κάτω στην παραλία αναφέρουν ότι θα γίνει αντιδήμαρχος, αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε μέχρι σήμερα τόσο με το Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό, όσο και με τη μειοψηφία.

Έχουμε και νέα Δημοτική Επιτροπή στο Δήμο μας. Όπως είπαμε λοιπόν, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατά την οποία εξελέγησαν τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Η Επιτροπή θα έχει θητεία, όπως είπε και ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, έως τη λήξη της Δημοτικής περίοδου και αποτελείται από το Δήμαρχο ως Πρόεδρο και 6 ιερατά μέλη, εκ των οποίων 4 παρέχονται από την πλειοψηφία και 2 από τη μειοψηφία, όπως λέει ο νόμος. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε με 2 ξεχωριστές κάλπες, μία για τους υποψηφίους της πλειοψηφίας και μία για τους υποψηφίους της μειοψηφίας. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός πρότεινε τον Νίκο Βαθρακοκύλη, Γιάννη Βιτζιλέο, Βαγγέλη Κατσαρά, Νίκο Νομικό, Νίκο Σέργη και Βασίλη Φλεριανό. Μετά την ψηφοφορία εξελέγησαν ως τακτικά μέλη ο Νίκος Βαθρακοκύλης με 13 ψήφους, ο Νίκος Σέργης με 12 ψήφους, ο Βαγγέλης Κατσαράς με 11 ψήφους και ο Βασίλης Φλεριανός με 9 ψήφους. Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν Γιάννης Βιτζιλέος 5 ψήφοι, Βαγγέλης Παντελιάς 4 ψήφοι και Νίκος Νομικός.

0: 23 ψήφοι. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, πρότεινε τον εαυτό του, Λεωνάρδο Χατζιανδρέου, Μανώλη Πολυκρέτη, Γιάννη Μαράκη, Θανάση Γκριλάκη. Μετά την ψηφοφορία εξελέγησαν Λεωνάρδος Χατζιανδρέου με 9 ψήφους και Μανώλης Πολυκρέτης με 7 ψήφους. Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν Γιάννης Μαράκης 1 ψήφος και Θανάσης Γρυλάκης επίσης 1 ψήφος. Η νέα Δημοτική Επιτροπή θα ασκεί τα καθηκοντά της μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περίοδου.
1: Δες τη ζωή που ξεγράψαμε με μια ματιά, με μια κινήση απλή.
0: Εδώ λοιπόν από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες να συγχαρούμε και το Στέλιο Μαυρογιαννόπουλο και όσους εξελέγησαν στο Προεδρείο αλλά και στη νέα Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας.

πολύ καλά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, αλλά και για το νησί της Νάξου, καθώς τα στοιχεία του αεροδρομίου μας καταγράφουν σημαντική αύξηση στις αεροπορικές αφίξεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και τέλη Ιουνίου ήρθαν στην Νάξο μας 51.638 επιβάτες έναντι 45.483 το αντίστοιχο διάστημα το 25, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 14%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM, παρόμοιες αυξήσεις γύρω στο 15 με 20% στους τουρίστες υπάρχει και για τα νησιά Σύρος, Πάρος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Ύφνος κλπ.

Από το Λαύριο σήμερα τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, τα δρομολόγια από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Λαυρίου σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η ΣΥΓΕΤ ενημερώνει μέσω της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM το επιβατικό κοινό ότι λόγω της ανακοινωθήσας απεργίας στο λιμάνι της Ραφίνας προχώρησε σε έκτακτη τροποποίηση των δρομολογίων της για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026.

0: κι όμως...
1: Πρώτο θέμα σήμερα λοιπόν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το καλημέρα Κυκλάδες. Το νέο Προεδρείο στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, η νέα Δημοτική Επιτροπή. Νέος Πρόεδρος ο Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος. Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που η Σεμνή Τριανταφυλλίδου δίνει το λόγο στον ανώνυμο πολίτη να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, τους πολιτικούς, την εξουσία και απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες. Kikladeslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας, εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.
2: Σε μια μέρα κοίτα το φως του γυρισμού.
1: Πρώτο θέμα λοιπόν, η εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού μας Συμβουλίου και φυσικά η νέα Δημαρχιακή Επιτροπή. Για να δούμε τι άλλα θέματα έχει σήμερα το kikladeslive.gr. Πάνος Ξενοκώστας, ιδιοκτήτης του ναυπηγείου Σύρου, το μανιφέστο της ΕΕΝ για την ολική αναγέννηση της ναυπήγου επισκευαστικής στην Ελλάδα. Σύκηνος, νέος φωτισμός στο λιμάνι, Κεράμπα Αμαία, Σαντορίνη, νόμιμη πρόσβαση στο δημοτικό γήπεδο εμπορίου. Σύρος, πλήρως προσβάσιμη για Αμαία, η παραλία της Αζολύμνου. Μύκονος βρέφος 11 μηνών έπεσε σε πισίνα, το μετέφεραν σε νοσοκομείο των Αθηνών. Αυτά και άλλα πολλά κυρίες και κύριοι. Συριανοπατώ ξεκίνησε χθες το 8ο Συριανοπατώ, παρέλαση χορευτικών και ζωντανή μετάδοση από το kikladeslive.gr. Σύρος, ευχαριστήριο του σκοπευτικού ομίλου Σύρου προς το Γιάννη Βρούτσι. Ο πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη του σκοπευτικού ομίλου Σύρου μέσω του kikladeslive.gr εκφράζουν τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες τους προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση που παρήσχε στον όμιλό μας. Η πολύτιμη αυτή στήριξη αποτελεί άλλη μια έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος του Υπουργού μας για την ανάπτυξη του αθλητισμού στα νησιά μας και ιδιαίτερα για τα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία. Υπογράφει για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σκοπευτικού Ομίλου Σύρου ο πρόεδρος Νικόλαος Βασάλος. Ο Σκοπευτικός Ομίλος Σύρου, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος ο κ. Βασάλος ευχαριστούν δημοσίως τον Υπουργό Αθλητισμού και Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτσι για τις χρηματοδοτήσεις στο Σκοπευτικό Ομίλο Σύρου και γενικά στον αθλητισμό της Σύρου και των Κυκλάδων μας.

0: kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων, με 12 εργαζόμενους, με πλήρη απασχόληση, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, με υπερσύγχρονα μηχανήματα. kikladeslive.gr, το site που ενώνει τις Κυκλάδες μας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3. Στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

χορηγός της εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Επειδή θα έχουμε ένα καλοκαίρι με καύσονες, ζεστές, βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Κλιματιστικά Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε, αλλά και τα έξυπνα κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα και έχουν μεγάλη απόδοση. Για κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Μαρούλις, ο ειδικός στον κλιματισμό. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

μια φίλη ακροάτρια εδώ από τη χώρα της Νάξου. Μπράβο μου λέει στο Δημήτρη Τολιανό. Πανέξυπνη η κίνησή του να ορίσει το Στέλιο το Μαυρογιανόπουλο. Είναι νέο παιδί. Είναι μορφωμένος μου λέει, όπως ήταν και ο Γιάννης ο Βασιλάκης που πάει για αντιδήμαρχος. Λίγο και δεν βλέπω ουρανό. Ανεβάζει επίπεδο η Δημοτική Αρχή του Δήμου μας. Και μια καλημέρα και ένα μεγάλο μπράβο στο Δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό.

ιστορική διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νησιωτικότητα έγινε στην Κύπρο. Συμμετείχε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, εκπροσωπώντας το δίκτυο νησιωτικών επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε κείμενο στρατηγικής για την νησιωτικότητα. Η πραγματική πρόκληση είναι πλέον η εξειδίκευση των πολιτικών και η διαμόρφωση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις νησιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ιστορική διάσκεψη έγινε στην πόλη της Πάφου μας.

μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Καραγκούτης Training Camp στο νησί της Πάρου. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 27 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2026 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπισσας. Με συνδιοργανωτές το Δήμο Πάρου και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου υπό την αιγίδα της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρησης Κυκλάδων.

Οι φετινές εκλογές έχουν ιστορικό χαρακτήρα αφού επισφραγίζουν τη μεγάλη αλλαγή που έχει σημειώσει ο Σύλλογος σε όλα τα επίπεδα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου μια γυναίκα, η κυρία Ευγενία Τσάφου, θα είναι πρόεδρος. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ πραγματοποιούνται οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου Νάξου ΖΕΦΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου Φιλωτητών. Για τη θέση της Προέδρου είναι υποψήφια η κυρία Τσάφου Ευγενία του Αποστόλη Τζίμι Καπουτσίνου. Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν θέσει υποψηφιότητα Βασιλάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Βρούτσι Εκατερίνη του Γεωργίου, Γρατσία Εκατερίνη του Βασιλείου, Γρατσία Εκατερίνη του Δαμιανού, Γρατσία Μαρούσα του Βασιλείου, Γρατσίας Μάριος του Εμμανουήλ, Καστανιώτου Εκατερίνη του Δημητρίου, Κρασάς Ιωάννης του Εμμανουήλ, Κότσουλούλα του Ιωάννου, Μουστάκης Ηλίας του Ιωάννου, Μπαλτσόη Σπυρίδων του Χρήστου, Παρτσινέβελου Ματίνα του Μιχαήλ, Ραφιού Δέσποινα του Δημητρίου, Τσάφος Λεωνίδας του Αποστόλου, Χουζούρη Δήμητρα του Γεωργίου, Χουζούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννου και Ψαρά Ειρήνη του Εμμανουήλ. Για την Εξελεκτική Επιτροπή είναι υποψήφοι Μαϊτού Στέλλα του Ιωάννου, Τσακονιάτης Βασίλειος του Δημητρίου, Ψαρά Στέφανος του Κωνσταντίνου. Σας καλούμε, λέει η ανακοίνωση, εδώ μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία. Η παρουσία και η ψήφος σας είναι πολύτιμες για το μέλλον του Συλλόγου μας. Ελάτε την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου Φιλωτητών Νάξου και στηρίξτε με τη συμμετοχή σας τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου Νάξου. Εμείς ως αξώτες και ως αξώτικος σταθμός, η ραδιοφωνία Κυκλάδων στηρίζει, κυρίες και κύριοι, αυτή την προσπάθεια.

έχουμε και το ξεκίνημα της αναβάθμισης του γηπέδου Γιάνγκος Γρατσία στο Φιλότι. Υπογράφτηκε η σύμβαση ύψους 95.673 ευρώ.

Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση ακόμα μιας προσθήκης αφού επισημοποίησε την απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Οι Ερυθρόλευκοι βγάλανε τα ταμεία τους 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αποκτήσουν τον Μαυροβούνιο γκολκίπερ από τη σερβική ομάδα, η οποία διατήρησε ποσοστό μεταπόλησης ύψους 15%. Ο Πόποβιτς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διαρκείας 4+1 ετών με τον Ολυμπιακό. Σημειώνεται πως με την προσθήκη του Πόποβιτς ο θρύλος μας έκλεισε την τριάδα των γκολκίπερ του, με τον Μαυροβούνιο να λογίζεται ως εναλλακτική λύση πίσω από τον Τζολάκη και μπροστά από τον Δημήτρη Στουρνάρα που αποκτήθηκε για να παίξει το ρόλο του τρίτου κατά σειρά γκολκίπερ της ομάδας.

στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου στην Αμερική. Η Πορτογαλία πήρε μια δραματική πρόκριση στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου 2026, επικρατώντας της Κροατίας με ανατροπή στο φινάλε 2-1 στο Τορόντο, με τον Γκονσάλο Ράμος να υπογράφει τη λύτρωση στις καθυστερήσεις. 3 ακυρωμένα γκολ για τους Κροάτες. Σε ένα από τα πιο δραματικά μάτς της φάσης των 32, η Πορτογαλία λήξησε την Κροατία με 2-1 στο Τορόντο και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε κυριολεκτικά το τελευταίο λεπτό. Για να δούμε λίγο τις διασταυρώσεις στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Κυριαρχική ήταν η Ελβετία, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 απέναντι στην Αλγερία με τα γκολ των Εμπολό και Έντοι και έκλεισε θέση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πλέον θα κληθεί να αποκλείσει την νικήτρια του ζευγαριού της Κολομβίας με την Γκάνα για μια θέση στα προημιτελικά. Ο αγώνας της φάσης των 16 θα διεξαχθεί την 3η 7 Ιουλίου στις 11 το βράδυ. Της ιστορίας πυρπολών. Αναλυτικά να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι και στα αστέρια να με βρούμε. Να δούμε τα αποτελέσματα στα ζευγάρια των 32. Νότια Αφρική Καναδάς 0-1, Βραζιλία Ιαπωνία 2-1, Γερμανία Παραγουάη 1-1, 3-4 στα πέναλτι πέρασε Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο 1-1, 2-3 στα πέναλτι πέρασε το Μαρόκο. Ακτία Ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2, Γαλλία Σουηδία 3-0, Μεξικό Εκουαδόρ 2-0, Αγγλία Κονγκό 2-1, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2 στην παράταση, ΗΠΑ Βοσνία 2-0, Ισπανία Αυστρία 3-0, Πορτογαλία Κροατία 2-1, Ελβετία Αλγερία 2-0, Αυστραλία Αίγυπτος, θα γίνει σήμερα στις 9 το βράδυ, και Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι στη 1 τα ξημερώματα, όπως και Κολομβία Γκάνα αύριο στις 4.

Κύριος Ηλιόπουλος ετοιμάζεται για μεταγραφές στο κυτρινό μαύρο στρατόπεδο, όπως και ο Ιβάν Σαββίδης, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη. Μεταγραφές και η ομάδα ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών.

0: Χέλμιν Ράστοντερ δεν αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Χέλμο, το που οι Αθηναίοι κέρδισαν 4-0, όμως είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής απέναντι στον Άγιαξ.
1: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιό.
0: Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Χέλμιν Ράστοντερ, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους στη Χέλμο. Ο νεαρός επιθετικός ωστόσο είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο τεστ των πράσινων με αντίπαλο το θρυλικό Άγιαξ.

0: με.
1: Διαφορετικά είναι τα δεδομένα για τον Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος προέρχεται από περίοδο διακοπών και βρίσκεται πιο πίσω σε επίπεδο ετοιμότητας. Γι' αυτό το λόγο είναι πιθανό ο Ολλανδός στόπερ να μην χρησιμοποιηθεί άμεσα από τον Τζέικομ Νίστρουπ στο φιλικό με τον Άγιαξ.

0: αύριο λοιπόν 4 του μηνός ο Παναθηναϊκός πάντα στην Ολλανδία όπου συνεχίζεται και η προετοιμασία του θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Παναθηναϊκός πήρε και το 15χρονο Μισαηλίδη.
1: Και ανεργό σε στέλνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει σε πρώτο πλάνο την απόκτηση αριστερού μπακ, ενώ οι υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις περνάνε σε δεύτερο χρόνο.
1: Πόσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών.
0: Παράλληλα, οι υποθέσεις των Κρίστιανσεν, Γιέσεν και Φαν Ντρόγκελεν παρουσιάζουν δυσκολίες, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει τα δεδομένα και να κινείται προσεκτικά πριν πάρει οριστικές αποφάσεις.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
0: Από ό,τι λένε οι άνθρωποι της πράσινης ΠΑΕ, προτεραιότητα του Νίστρουπ είναι να κλείσει ένα αριστερό μπακ. Το 8 θα πάει λίγο πιο πίσω. Ο Γιάνσεν, με όσα ζητάει η πλευρά του, έχει παγώσει η περίπτωση και του Φαν Ντρόγκελεν είναι ίδια κατάσταση με του Κρίστιανσεν στα σημεία. Δηλαδή δεν μπορεί να βρεθεί άκρη με τον πρόεδρο της Σαμσουσπορ αυτή τη στιγμή. Το θετικό με τις υποθέσεις των Φαν Ντρόγκελεν και Κρίστιανσεν είναι ότι οι παίκτες θέλουν να έρθουν στον Παναθηναϊκό και πιέζουν τις ομάδες τους.

με μεταγραφές στις ομάδες, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λεβαδιακός, ο κύριος Κομπότης, κλείνει τον Πολ Μπερναντόνι. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου goalkeeper Πολ Μπερναντόνι βρίσκεται η ομάδα του Λεβαδιακού. Και πάμε στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, όπου χθες παρουσιάστηκε τα σχέδια για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκης από τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι θα ξαναφτιαχτεί το Γεωργίος Καραϊσκάκης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε λοιπόν χθες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού και εκεί έγινε γνωστή η πρώτη μακέτα του νέου σπιτιού του Ολυμπιακού. Το μεγανόπλαιο σχέδιο για την αλλαγή, ανανέωση, επέκταση του γηπέδου Γεώργιος Καρεσκάκης παίρνει σάρκα και οστά. Ο φρύλος η Ολυμπιακάρα, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι έτοιμος χάρη στα λεφτά του Βαγγέλη Μαρινάκη να φτιάξει το πιο σύγχρονο και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός χθες το βράδυ έγινε γνωστή η μακέτα του νέου γήπεδου του Ολυμπιακού. Επιβεβαιώθηκε ότι το νέο γήπεδο δεν θα είναι απλά από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης, αλλά και ότι η χωρητικότητά του θα ξεπερνά τις 53.000 θέσεις. Ένα μοναδικό έργο το οποίο θα δημιουργηθεί αποκλειστικά με τα λεφτά του Βαγγέλη Μαρινάκη και αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα στο γήπεδο θα υπάρχει media center 2.000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο 320 θέσεων. Παράλληλα με την παρουσίαση του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο αντιπρόεδρος κ. Κώστας Καραπαπάς αποκάλυψε λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό LED στην οροφή του νέου γηπέδου. Τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του νέου σταδίου Καραϊσκάκη που σας παρουσιάζουμε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ελλάδα, όπως είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με χωρητικότητα άνω των 53.000 θεατών. Το νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης αναβαθμίζει τον Πειραιά και με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις θα διευκολύνει την πρόσβαση και την αποχώρηση των φιλάθλων. Χιλιάδες θέσεις στάθμευσης, πάρκινγκ και παρεμβάσεις. Media Center 2.000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο 320 θέσεων. Ειδικοί χώροι εργασίας. Πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης των θεατών εντός του γηπέδου σε 4 επίπεδα. Το γήπεδο θα έχει 4 επίπεδα και συνολικό ύψος που θα ξεπερνά τα 52 μέτρα. Νέα βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων, 5.000 τετραγωνικά μέτρα για εστίαση, καφέ και κιόσκα εξυπηρέτησης, 10.000 τετραγωνικά μέτρα γιγαντοοθόνας LED, στέγαστρο υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα. Να πούμε ότι στην ίδια εκδήλωση μίλησε και ο Δήμαρχος Πειραιός και Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Γιάννης Ομόραλης και ο κύριος Καραπαπάς. Ένας φίλος αξώτης, ζω για την Άξο, για το Μητσοτάκη και για τον Ολυμπιακό μας, μου λέει. Είμαι περήφανος. Οι αξώτες είμαστε οι καλύτεροι του κόσμου. Ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός αυτή τη στιγμή, μου λέει. Και φυσικά ο Ολυμπιακός μας, ο θρύλος μας, η μεγαλύτερη ομάδα. Φίλος ακροατής, πάλι από τη χώρα της Νάξου, θρύλε μου το νέο σου σπίτι. Και μια φίλη ακροάτρια, επίσης Ολυμπιακός, μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Αυτά λοιπόν για το νέο Καραϊσκάκη. Να πούμε ότι το νέο γήπεδο, όπως είπε ο ιδρυτής της προσπάθειας αυτής και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό στάδιο. Μέχρι να γίνει το γήπεδο, ο Ολυμπιακός θα παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο.

Κίτρινο μαύρη γιορτή, κυρίες και κύριοι, και στην Καρδίτσα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Η περίοδια του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚΑΡΑ συνεχίστηκε στη Θεσσαλία, καθώς μετά τα Τρίκαλα έκανε στάση στην Καρδίτσα. Η Θεσσαλία ήταν ο προορισμός του τρόπαιου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ χθες Πέμπτη. Μετά την πρωινή στάση στα Τρίκαλα, η περιοδία συνεχίστηκε στην Καρδίτσα. Η εκδήλωση άρχισε στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας, με μικρούς και μεγάλους ενωσίτες να δίνουν δυναμικό παρόν για να δουν από κοντά την κούπα των πρωταθλητών και να φωτογραφηθούν με αυτή. Επόμενος σταθμός της περιοδίας είναι η Κατερίνη, σήμερα Παρασκευή 3 του μήνα. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας. Συνεχίζουμε με άλλα αθλητικά νέα. Ο μέχρι χθες coach, ομοσπονδιακός coach της Εθνικής Ομάδας Ανδρών της Γερμανίας, ο κύριος Νάγκελμαν, παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας από την επόμενη φάση. Βαθιά μες στην καρδιά μου τώρα και... του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νέος ομοσπονδιακός προπονητής θα είναι ο Κλοπ. Ο Νάγκελσμαν λοιπόν αποφάσισε να αποχωρήσει από την Εθνική Γερμανίας με την ομοσπονδία της χώρας να έχει στην κορυφή της λίστα της τον Γιούργεν Κλοπ. Όπως μεταδίδεται, η νέα εποχή για τη Γερμανία θα συνδυαστεί και με την επιστροφή του Γιούργεν Κλοπ στους πάγκους. Ο πολύπερος Γερμανός coach αποτελεί το νούμερο ένα στόχο της Γερμανικής Ομοσπονδίας για τη διαδοχή του Νάγκελσμαν και οι επίσημες συγκεκριμένες συζητήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Και πάμε πάλι στον Ολυμπιακό και στον Πειραιά. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κέρδισε το χειροκρότημα με την ΑΤΑΚΑ Θέατρο των Ονείρων για το νέο Καραϊσκάκη. Επίσης ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε αναφορά στον ιστορικό ηγέτη του Ολυμπιακού Σταύρο Νταϊφά, όσο και στο Σωκράτη Κόκαλη.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Μια καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, για το αγαπημένο φιλότη. Καλημέρα σε όλους τους φιλοτίτες και τις φιλοτίτισες. Καλό πρωινό από το πάρκο της Έλλης και μια καλημέρα το φίλο μας τον Νικόλα, τα γερσανή μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

μέρος εκπομπής μας. Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το σαλόνι σας, την κρεβατοκαμαρά σας, το μπαλκόνι σας, τον κήπο σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Οι καλύτερες τηλεοράσεις στον κόσμο. Να απολαμβάνετε τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, τα αγαπημένα σας σύριαλ, talk show και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Τηλεοράσεις στο κατάστημα Μαρούλης. Όλες οι μάρκες, τις πιο φθηνές τιμές. Γιατί εκτός από το Μαρούλι δεν υπάρχει άλλος ειδικό στην τηλεόραση. Μαρούλης. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών σήμερα, προσφορά και αυτά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες. Η εφημερίδα «Η Καθημερινή». Τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών. Η εφημερίδα «Ο Λόγος». Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Μπράβο στον Πρωθυπουργό. Ριζοσπάστης. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Περνάμε στις απογευματινές και στην εφημερίδα «Απογευματινή», πάντα κατά αλφαβητική σειρά. Συγκέντρωση οπαδών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας εναντίον της τρομοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης. Πάμε στην εφημερίδα «Δημοκρατία». Αδίστακτη την Βορύχη. Και εδώ βεβαίως πρώτο θέμα, η δολοφονία της Νέστορα, η οποία ήταν στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Ναυτεμπορική, χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks. Voice, βρωμάει το κανόνι. Η Ελεύθερη Ώρα, και εδώ το θέμα της δολοφονίας ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα «Εστία» αναφέρεται πάλι εδώ σε αυτό το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, στη δολοφονία. Ελεύθερος Τύπος, τέλος σημειώσει σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Μπράβο στην κυβέρνηση. Ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Η εφημερίδα των συντακτών αναφέρεται στα γκαζάκια, η εφημερίδα των συντακτών, που μπήκαν σε 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και 1 νεκρή. Η εφημερίδα «Εσπρέσο», διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση. Με αφορμή το θέμα της τρομοκρατίας και τη δολοφονία της άτυχης Νέστορα, Κόντρα Νιούς, σκηνικό έντασης. Η εφημερίδα «Τα Νέα». Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Συνιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές. Η εφημερίδα «Σταρ». Έφυγε η Γέννη Ζαχαροπούλου, η τελευταία κολλητή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Πολιτικάλ. Πρωτοφανής επίδοση. Εξαγωγική δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Το Μανιφέστο. Καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας. Πώς η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα από τον Brexit. Και να κλείσουμε τις πολιτικές με την εφημερίδα «Ανεξάρτητος». Συγκέντρωση χιλιάδων οπαδών της Νέας Δημοκρατίας εναντίον της τρομοκρατίας. Δολοφονήθηκε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Οι ευθύνες της αριστεράς. Sport Day στο θέατρο των ονείρων μας, Βαγγέλης Μαρινάκης. Live Sport, το παλάτι μας στο θέατρο των ονείρων μας, για τον νέο Καραϊσκάκης. Κόκκινος πρωταθλητής. Δάκρυσαν από χαρά εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Ρίγος, και έχει φωτογραφία τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Φως των σπορ από άλλο πλανήτη. Η μακέτα με το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, όπως θέλει να το κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ώρα για σπορ, 48ωρο με μεταγραφή και ανανεώσεις. Πάμε και σε δύο επαρχιακές. Ιδού η Λάρισα Net, ιδού το νέο Open Mall Λάρισας. Η εφημερίδα «Ελευθερία», αλλαγή διαδικασίας για ελαιοκομικό Μητρό. Η εφημερίδα «Αλήθεια», δικαίωση για χείρες χείρους. Η εφημερίδα «Θεσσαλία», ανατροπή σε συντάξεις. Η εφημερίδα «Κριτική επιθεώρηση», μας έρχεται από το νησί του Ελευθέριου Βενιζέλου. Κτηματογράφηση και απαλωτριώσεις ΒΟΑΚ.
Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Νέα Εγνατία. Μπαίνει ξανά σε ράγες υλοποίηση στο πολύπαθο έργο του Φράγματος Μαρμαρά. Ένα έργο που είχε παγώσει επί χρόνια, το υλοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης.

Πάμε στο θέμα της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο τρεις αριστεροί και οι συνεργοί τους. Η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου εκεί θα αντιμετωπιστούν τα εγκάβματα που έχει στα χέρια και στα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Ο πατέρας της, ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, παραμένει στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, καθώς αντιμετωπίζει ακόμα αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς των ανθρώπων της αριστεράς. Το ΜΕΚΑ επικοινώνησε με τον κύριο Νέστορα, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος για όσα έχουν συμβεί και εξήγησε πώς έγιναν τα γεγονότα. Ο Υπουργός τώρα Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη μαζί με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα γίνουν δύο μεγάλες συσκέψεις με την ηγεσία της ΕΛΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου θα εξεταστούν εντελεχώς όλα τα στοιχεία της έρευνας. Από τα βίντεο φαίνονται τουλάχιστον τρεις αριστεροί και πιστεύεται ότι υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία βοήθησαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν τα άτομα που έκαναν την επίθεση προέρχονται από τον αριστερό αντιεξουσιαστικό χώρο ή αν πήραν εντολές από άτομα της αριστεράς.

ένας φίλος νεοδημοκράτης από την Άνδρο, νεοδημοκράτικες καλημέρες. Κύριε Τριανταφυλλίδη, μου λέει, τεράστιες οι ευθύνες του κυρίου Τσίπρα και της αριστεράς, γιατί κάνανε τους νόμους, μου λέει, πολύ πιο ελαφρύς και πάντοτε κλείνανε το μάτι και στους αναρχικούς και στους μπαχαλάκηδες και σε όλους αυτούς.

0: φίλη μας η Φανή Στεφάνου από Σύρο. Καλό πρωινό. Μια καλημέρα τα παιδιά από το φούρνο του Μανέλα από τη χώρα της Τίνου. Καλό πρωινό από τη Μήλο. Μια καλημέρα από Άνδρο. Μια φίλη Παρκιώτισσα, Παριανή. Είναι απαράδεκτο, μου λέει, να βάζουν γκαζάκια και να σκοτώνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως το ίδιο βέβαια θα λέγαμε, έτσι, και για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα. Αυτή δηλαδή η αντίληψη ότι είμαστε αριστεροί, είμαστε προοδευτικοί, μπορούμε να βάζουμε βόμβες, να σκοτώνουμε, έτσι. Λοιπόν, θυμόσαστε τι είχε γίνει και με τον Παύλο Μπακογιάννη και με τόσους και τόσους ανθρώπους που τα καθάρματα της τρομοκρατίας δολοφόνησαν. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να αποφασίζει ποιανού θα αφαιρέσει τη ζωή.
1: Στα χείλη μου η προσβολή.
0: Κάθε δημοκρατικός, κάθε προοδευτικός πολίτης στον κόσμο καταδικάζει την τρομοκρατία. Είτε είναι ακροδεξιά τρομοκρατία, είτε ακροαριστερή τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία. Αλλά άμα υπάρχουν αριστεροί πολιτικοί που τους κλείνουν το μάτι

μαζί μας πάντα το kikladeslai.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kikladeslai.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslai.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας, το επαγγελματικό site με τη σφραγίδα του Υπουργείου και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslai.gr. kikladeslai.gr, το site που ενώνει τις Κυκλάδες.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Έπιπλα κουζίνα στην άξο μας από το κατάστημα Μαρούλης. Ευρωπαϊκά διζαϊνάτα, φτηνά και καλά. Έπιπλα κουζίνα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Που δεν βλέπει πια. Έχει ανεβάσει σε μνή 30 φιλίδου στο kiklades.live.gr. Η διοίκηση λέει του ερασιτέχνη και του επαγγελματία Φίνη Κασίρου εκφράζουν μέσω του kiklades.live.gr τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι για τη θετική ανταπόκρισή του στο αίτημα του Δήμου σχετικά με την πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά το γήπεδο βόλεϊ Δημήτριος Βικέλας, το οποίο χρησιμοποιεί η ομάδα της Σύρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το γήπεδο αντιμετώπιζε πρόβλημα στατικότητας, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την έναρξη εργασιών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του. Παράλληλα, προβλέπονται και επιπλέον παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στον καλοπισμό και τη συνολική αναβάθμιση του κλειστού. Ο Φίνη Κασίρου επισημαίνει ότι για μία ακόμα φορά, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συμβάλλει έμπρακτα στην ορθολογική αξιοποίηση και την ριζική αναβάθμιση των κλειστών γηπέδων στις Κυκλάδες προς όφελος των αθλητών, των παιδιών, των υποδομών και συνολικά της τοπικής κοινωνίας. Η ομάδα του Φίνη Κασίρου εκφράζει την ελπίδα το γήπεδο να παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε οι φίλαθλοι να έχουν ξανά την ευκαιρία να απολαύσουν κοντά, από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Φίνη Κασίρου τέλος ευχαριστεί δημόσια τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι.

συγκλονίζει, κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Νέστορας. Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης νοσοκομείο έλαβε πριν από ένα τέταρτο ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους από αριστερούς. Ο πατέρας του κομματικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξερχόμενος στο νοσοκομείο, δήλωσε «Να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που έκαναν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα, ύπουλα και άναμβρα». Παράλληλα τόνισε πως η ημερομηνία της κηδείας της συζύγου του θα εξαρτηθεί από την πορεία υγείας της κόρης του. Σύσσωμος ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασαν τα χτυπήματα με τα γκαζάκια. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας, οικογενειακή εγκληματική οργάνωση που έκανε τηλεφωνικές απάτες με κοσμήματα στο αλουμινόχαρτο. Πάνω από 1.600.000 ευρώ η Λία. Συνελήφθη ο λιμενάρχης Θεσσαλονίκης για ειδοοικογενειακή βία. Στη σύλληψη του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι, την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι τους και ταυτόχρονα της τύπησε το κεφάλι της με δύναμη πάνω στον μπάγκο της κουζίνας. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της σύζυγου του, ζαλίστηκε από το χτύπημα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Εισαγγελεύση Υπηρεσίας Ναυτοδικείου Αθηνών, η οποία παρήγγειλε το σχηματισμό δικογραφίας και τη μεταγωγή του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης ενώπιό της στην έδρα του Ναυτοδικείου Αθηνών. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Συνέντευξη έδωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο liberal.gr. Αναφερόμενο στις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Σε συνέντευξή του στο Liberal που δημοσιεύθηκε τα μεσάνυχτα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι τέτοιες πράξεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλές παρεμβάσεις, αλλά ως καθαρά εγκληματικές ενέργειες. Υπογραμμίζει ότι η απερίφραστη καταδίκη τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας, όπου οι διαφωνίες πρέπει να λύνονται αποκλειστικά με πολιτικό διάλογο και όχι με βία. Όπως τόνισε, δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες εμβίονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως σαν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Κύριος ακροατής μου στέλνει καλημέρα από την Τίνο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, εγώ δεν είμαι κομματικοποιημένος, μου λέει. Στο χώρο της κεντροδεξιάς ανήκω, Μητσοτάκη ψηφίζω, αλλά δεν είμαι γραμμένος σε κόμματα και τέτοια. Απλά μου λέει, αναρωτιέμαι, εάν το θύμα ήταν ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ένας τέλεχος του κόμματος του Τσίπρα, του ΚΚΕ κλπ, θα είχαν κάψει την Ελλάδα ολόκληρη. Τώρα που είναι μια γυναίκα που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και η οικογένειά της και η κόρη της ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπω, μου λέει, καμία κινητοποίηση. Πού είναι όλοι αυτοί οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές και οι προοδευτικοί?

Ένας φίλος ακροατής από την Ήω. Εάν το θύμα ήταν αριστερός, μου λέει, Πασόκ, κουκοκοκουρέ, θα είχαν κάψει την Ελλάδα. Τώρα που ανήκουν στη δεξιά, μου λέει, τα θύματα, γιατί θύματα ήταν και αυτοί που δέχθηκαν και τα λαγκαζάκια, μου λέει, τώρα δεν τρέχει κάστανο. Αυτή είναι η αριστερά και το Πασόκ, μου λέει, και το κουκουέ, μια ζωή.

Γεια σας, φίλος Αξώτης, μένει η Γλυφάδα, έχει έρθει στο νησί μας και στο νησί του φυσικά και κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Κύριε Τριανταφυλλίδη, έτσι είναι η αριστερή, μια ζωή μου λέει. Πάει, τελειώσαν. Αυτοί έχουν αγωνιστές, έχουν θύματα. Εμείς, μου λέει, οι δεξιοί νεοδημοκράτες να μας σκοτώνουν.

Έχουμε μια πρόσκληση από την Άξο. Της πάει πολύ και πόλεμος ξεσπάει. Και της πάει κι αυτός κι αυτό. Η περιφέρεια λέει νοτιού Αιγαίου. Της πάει και πολύ να βλέπει να πονά. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ο Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής και Παράδοσης Νάξου Άγιος Νικόδημος σας προσκαλούν στον Εσπερινό του Αγίου Παϊσίου, καθώς και σε μουσικοφιλολογική χορευτική εκδήλωση το Σάββατο 11 Ιουλίου, το παραπάνω Σάββατο 2026 και ώρα 19:30 στον εορτάζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Ειρήνης και Παϊσίου στην περιοχή Κόκκινα Σπίτια, χώρας Νάξου, έναντι του ηλεκτρολογίου του Μακαρίτη Ιωάννου Φακίνου. Και οι δύο ψάχνουν... Θα υπάρχει κεντρική ομιλία από τον θεολόγο, τακτικό συνεργάτη του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδας, ιεροψάλτη, τον Παναγιώτη Τσούλο, περί προσευχής διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί. Να ευχαριστήσουμε το φίλο το Στέλιο το Σκυλάκι, ο οποίος και μας το στείλε. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο, και να είσαι καλά.

Διαβάζω επίσης στο kiklades.live.gr εντυπωσιακή έναρξη για το 8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Συριανοπατώ. Που γίνονται εδώ στην εκδήλωση, στη Σύρο, με μουσικές λέει και παραδοσιακούς ήχους, γράφει η Σεμνή. Πλημμύρισε χθες το βράδυ η Ερμούπολη με την επίσημη έναρξη του 8ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών για νέους και ενήλικες Συριανοπατώ. Η αυλαία της διοργάνωσης άνοιξε με μια εντυπωσιακή παρέλαση των συμμετεχόντων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της πόλης, όπου δεκάδες χορευτές ντυμένοι με αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές από κάθε γωνιά της Ελλάδος και της Κύπρου δημιούργησαν ένα μοναδικό σκηνικό γεμάτο χρώμα, μουσική και πολιτισμό. Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην εμβληματική πλατεία Μιαούλη, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε τις εμφανίσεις των χορευτικών συγκροτημάτων. Στην αναρτήρια βραδιά του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος, η Σοφία της Παράδοσης και πολλοί άλλοι. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και σήμερα να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς. Καλορίζικος ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ο Στέλιος ο Μαυρογιαννόπουλος. Εμείς πρώτον Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί σας και πάλι κοντά σας αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Παρασκευή, σήμερα 3 Ιουλίου 2026, η Ακίνθου Μάρτυρος και Διομήδους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:03 πρώτα λεπτά στην Κύφνο και θα δύσει στην Κύμολο στις 8:44 πρώτα λεπτά. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το

τον Κυκλαδί, τη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα, Κυκλάδες. Από την καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα εδώ δίπλα μου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το νέο αίμα της δημοσιογραφίας της Κυκλάδες, το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου και της ενημέρωσης της Κυκλάδες, που ήταν στην άρχη συνταξία του Καλημέρα Κυκλάδες. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλά να περάσετε, καλό μπανάκι. Εγώ με τη σύζυγο θα πάμε σήμερα για μπάνιο στο χωριό Κίνη της Ήρου. Λάδι η θάλασσα, πάρα πολύ όμορφα. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Είναι ό,τι πρέπει να πάμε σε κάποια παραλία να κάνουμε τις βουτιές μας και να δροσιστούμε. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Απολαύστε το καλοκαίρι, καλοκαίρι 2026, Ιούλιος 2026, με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Καλώς ήρθατε στους επισκέπτες μας, καλές δουλειές στους ντόπιους. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είσαστε καλά, να περνάτε καλά, απολαύστε το σεξ, απολαύστε τη ζωή, απολαύστε τον έρωτα, απολαύστε τη θάλασσα, κάντε το μπανάκι σας. Θάλασσα σημαίνει υγεία. Πολλά φιλάκια. Καλό μεσημέρι. Γεια και χαρά.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με την Ανάη Κουτελιέ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι καλό κάνετε,
1: μεσημέρι.
0: Καλό
1: μεσημέρι. Τι να κάνουμε, ζέστη κάνει.
0: Όπως ζέστη πολύ σήμερα, όντως.
1: Ναι.
0: Είναι. Όπως εκεί κατάλαβε.
1: Εντάξει, είναι από τις δύσκολες ημέρες.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα πια.
1: Εντάξει, μια ζέστη δεν θέλετε. Κρύο δεν θέλετε.
0: Όχι,
1: ή θέλετε.
0: Θέλουμε κάτι ενδιάμεσο.
1: Δεν υπάρχουν τα ενδιάμεσα πλέον. Αυτό είναι γνωστό. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτά έχουν χαθεί.
0: Σήμερα είναι. Εδώ λέει 31, δηλαδή σιγά μην είναι.
1: Ναι, κάτσε να δω πόσο είναι με βάση το εθνικό σύστημα και το μετεωμέτρο.
0: Αυτό, 31 βαθμοί λέει στην άξο, γενικά.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να πάμε στα ειδικά.
0: Για πήγαινε στα
1: γιατί
0: ειδικά.
1: Καλό είναι όλα αυτά, αλλά μαντό του να η κατάσταση.
0: Η Νικόδη Μελιανέ την Κυριακή θα έχει 28 και βοριά και αυτό.
1: Δεν με νοιάζει, θα κάνει κρύο. Κυριακή. Την Κυριακή δεν μου πειράζει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει αύριο. Γιατί το αύριο είναι που μα νοιάζει.
0: Αύριο, αύριο.
1: Σήμερα
0: τι
1: δεν
0: είναι
1: μας
0: αύριο,
1: νοιάζει,
0: Σάββατο.
1: Αύριο. Είναι Σάββατο.
0: Τίποτα. Βοριαδάκι, τέσσερα αποφοράκια.
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, μικρότερη θερμοκρασία σήμερα στην ορεινή Φωκίδα 19 βαθμού και υψηλότερη στην Αίγινα και στη Σαλαμίνα 37.
0: Στη Σαλαμίνα 37,
1: Ναι, στις Κυκλάδες. Η χαμηλότερη τιμή είναι στους 22 βαθμούς στην Αμοργό. Και η υψηλότερη θερμοκρασία στους 31, όχι στην Ηρακλιά.
0: Στην Ηρακλιά?
1: Ναι, και στη Μήλο. Η Ηρακλιά γενικά έχει ζέστη, όπως και στην Τίνο. Εδώ είναι λοιπόν τα τρεις περιοχές όπου έχουν συν 31.
0: Νάτα. Ναι. Είδες, γιατί η Ηρακλιά είναι κόβει ο βοριάς εκεί.
1: Ναι, γενικά είναι αυτό. Πάντως χθες η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν 38,3 στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας και 37,9 στο Γαλαξίδι. Ξέρεις το Γαλαξίδι,
0: Τι είπε τώρα.
1: Και το Λευκοχώρι Φθιώτιδας 37,1. Όπως και η Στυλίδα Φθιώτιδας 37.
0: Μάλιστα.
1: 36,9 η Θήβα. Άρα λοιπόν η Βιωτία, Στερεά Ελλάδα, δηλαδή εκεί η περιοχή.
0: Ψηθήκαμε. Εν τω μεταξύ βρέχει,
1: Πού βρέχει.
0: Εκεί, χθες είχε συννεφιά.
1: Ναι.
0: Αναμένω τώρα σήμερα δεν έχω επικοινωνήσει, δεν ξέρω. Αλλά λέει τα προγνωστικά έδειχναν βροχές, καταιγίδες, η πρόγνωση του καιρού και τέτοια πράγματα. Και με ζέστη. Ζέστη με βροχή.
1: Τέτοια πράγματα. Άμα είναι τέτοια πράγματα, εντάξει, είμαστε.
0: Η Ηρακλιά που λες κόβει, γιατί είναι ο βοριάς, είναι ακριβώς κάτω από την άξο.
1: Ναι.
0: Είναι το όγκος μπροστά.
1: Ναι.
0: Και κόβει το βοριά, κατάλαβες.
1: Το καημένο η Ηρακλιά, το καημένο
0: λίγο. Αυτό είναι, το λένε. Και σχοινούσα το ίδιο, αλλά η Ηρακλιά περισσότερο. Μια σταλιά.
1: Ναι, η Ηρακλιά είναι πρόβλημα. Και δεν είναι μια σταλιά. Σχοινούσα είναι.
0: Όχι, η σχοινούσα είναι πιο μικρή από την Ηρακλιά.
1: Η σχοινούσα είναι πιο μικρή από την Ηρακλιά. Όχι, βέβαια. Απλά είναι πιο κουτσουλιά είναι.
0: Πήγαινε στο χάρτη να δει. Πιο μικρή από την Ηρακλιά.
1: Καλά, εντάξει, θα τσακωθούμε τώρα γιατί είναι τη
0: Ηρακλιά. Μην με τραλένεις τώρα. Η Ηρακλιά είναι σχεδόν η ίδια. Κάτι λίγο μεγαλύτερη, ίσως από τη Δονούσα.
1: Όπως και να έχει, αν θέλεις, θα σου δώσω μία Μύκονος τσοκολέιτ για να τη δοκιμάσεις, γιατί είναι της μόδας αυτή
0: Έλα
1: τη στιγμή.
0: Μου.
1: Ναι, η Μύκονος παρουσίασε και έφτιαξε την πρώτη σοκολάτα.
0: Μύκονος. Και τι ιδιαιτερότητα έχει αυτή η σοκολάτα?
1: Είναι Μύκονος.
0: Είναι Μύκονος, δηλαδή έχει μέσα, δηλαδή έχει κάτι, μια ιδιαιτερότητα πρέπει να έχει, ξέρω εγώ.
1: Έχει παπαγάλο, ξέρω εγώ τι έχει τώρα, πελεκάνο, ξέρω εγώ. Όπως και να έχει πάντως, η Μύκονος είναι η πρώτη σοκολάτα που παράγεται εξ ολοκλήρου στο νησί των Ανέμων.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε sold out μέσα στις πρώτες 24
0: ώρες. Αλίμονο, ο Μύκονος είναι.
1: Ναι, Μύκονος είναι, τσοκολέιτ, το ναι, όχι, δεν έχει κάτι φοβερό και τρομό από ό,τι βλέπω. Απλά είναι όλο, η έδρα του είναι στο Μαράθι.
0: Πιανού.
1: Της Μυκόνου.
0: Της τσοκολέιτ.
1: Ναι, της τσοκολέιτ.
0: Κάτσε μισό λεπτά, και τι εννοείς, η έδρα του είναι στο Μαράθι, δηλαδή.
1: Εκεί γίνεται στην. Όλα γίνονται στην Μύκονο. Όλο το πακέτο είναι.
0: Άρα
1: στην
0: είναι
1: Μύκονο.
0: Λοιπόν ένα προϊόν το οποίο βγαίνει προς τα έξω. Α, είναι πατέντα, δηλαδή. Είναι αυτό. Δεν είναι, ότι βγαίνει στα μαγαζιά, α πούμε, κάνουν κάτι που.
1: Όχι, είναι όλο. Αυτό είναι made by Μύκονο.
0: Πώ λέμε, Ντουμπάι.
1: Ναι, αυτό που λέμε, Ντουμπάι είναι αυτό. Ναι, το Μύκονο.
0: Μάλιστα, ωραία. Ξέρετε, το Ντουμπάι έχει μέσα φιστίκι. Το Μύκονο τι έχει, κάτι πρέπει να έχει, μια ιδιαιτερότητα, κάτι τι, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχει και διαφορετικέ, λέει. Παραλλαγές. Έχει Sunset την χώρα, Ματογιάννη, Oliven Sea, Pink Sand, Little Pelican, Summer Love, Party with Uza. Τώρα τι να σου πω, πάντως έχουν διάφορα.
0: Εντάξει, marketing είναι αυτό.
1: Δεν γράφει κάτι που αυτό, απλά.
0: Ωραία, ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Φωτιά σε ταχύπλο σκάφο κοντά στη Βουλιαγμένη πριν ξεκινήσουμε και πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ναι.
0: Ανοιχτά τη Βουλιαγμένη.
1: Mm-hmm.
0: Στι Φλόγε στηλήχθηκε σκάφο 15 μέτρων περίπου. Οι τέσσερι επιβαίνοντε έπεσαν στη θάλασσα και να σωθούν και περισυνελέγησαν από ιστιοπλοϊκό που βρισκόταν στην περιοχή και ευτυχώ είναι καλά στην υγεία του. Εντάξει, αυτή είναι η τελευταία πληροφορία, έτσι, αυτό το έκτακτο που βλέπω αυτή τη στιγμή. Και ναι, είμαστε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σα ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εδώ είμαστε, μάντω στην ώρα γενικό.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ναι, μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρετέ, είτε στα social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, είτε στα προσωπικά μας, Μαντός Τουρνάρ, λετενικούς χαρακτήρες, Νικόδημος Γιάννος Ελληνικούς όσον αφορά το φατσοβιβλίο, Αδαμαντίας Τουρνάρα και Νάκους Πρέσ στο Instagram και βέβαια 2285-024-926 εδώ, σε εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Τηλέφωνο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και βέβαια να σας πω ότι μπορείτε να μας ακούσετε πλέον σε όλη την Άξο. Γιατί αναβαθμίστηκε το όλο σύστημα.
0: Έχουμε αναβαθμιστεί.
1: Ναι, αναβαθμιστήκαμε. Οπότε μπορείτε να φτάνουμε πλέον και στην Κόρονο και Απείρανθο. Γιατί μέχρι τώρα είναι αυτό. Ορεινή Νάξος πλέον.
0: Ενωθείτε, μπορεί να μας παιδιά,
1: ψάχτε μας λίγο. Δεν είναι ακριβώς το 101,3, είναι λίγο πιο δίπλα γιατί ξέρετε αυτά.
0: 100,5 ναι, είναι αναλογικό.
1: Ναι, είναι εκεί, οπότε να το προσέξουμε λίγο.
0: Εντάξει, θα τα πούμε επίσημα όταν θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία τη αναβάθμιση. Διότι οι καλύτεροι εδώ έχουν εμπλεχτεί και κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν για να είμαστε καθόλου εντάξει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πριν όμως προχωρήσουμε, για να μην το ξεχάσω, γιατί είμαι και ξεχασιάρα εγώ.
1: Εγώ να δεις.
0: Θέλω να σας ενημερώσω για κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ευχάριστα νέα να μοιραστούμε μαζί σας. Μιας και ο επενδυτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος. Και πρωτοπορία φυσικά από το Le Monde College, The Tourism College of Greece. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο lemoncollege.gr, να καλέσετε στο 210-48-30-500 και να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Και πρέπει να σας πω ότι μιας και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου 2026, είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, βλέπουμε τι γίνεται στους τουριστικούς προορισμούς και αυτό που χρειάζεται ο επισκέπτης αλλά και ο σωστός επιχειρηματίας είναι ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώνουν τις τουριστικές επιχειρήσεις με τον καλύτερο τρόπο. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί οι οποίοι έχουν την γνώση, την εμπειρία, έτσι, που θα έχουν αποκτήσει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και ούτω καθεξής. Άρα η λύση, την έχουμε τη λύση και λέγεται Le Monde.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ιδανικές επιλογές, αν θέλετε, για επαγγελματίες, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ψάχνονται και θέλουν να είναι οι καλύτεροι. Η επιλογή της Le Monde είναι ιδανική για αυτό το θεματάκι.
0: Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, 11 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, να δούμε λίγο τα θέματα της ημέρας σε γενικές γραμμές. Να περιμένουμε το Γιάννη το Βλαχάκι, ο οποίος ελπίζω να έρθει, δεν ξέρω, δεν έχω νέα του.
1: Είπε ότι θα έρθει, γιατί θέλουμε. Τι άλλο, θέλουμε να. Τις αλλαγές, τι έγινε, τα παρασκήνια βασικά.
0: Πάντω, να σου πω κάτι.
1: Είναι που μας αρέσουν.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Του πάει του κυρίου Παντελιά.
1: Ποιο?
0: Αυτό, η θέση εκεί, στο Προεδρείο.
1: Η γωνία.
0: Του πω η γωνία, στο Προεδρείο, η θέση. Του πάει.
1: Έχει ένα κύρο.
0: Πραγματικά αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Του πάει. Δηλαδή, βλέπω μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και του πάει η θέση. Δεν. Ωραίο.
1: Ο κ. Μαυρογιανόπουλος. Θα αποκριθεί και θα έχει ενδιαφέρον γιατί μέχρι τώρα ο Παντελιάς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος. Εντάξει. Δεν μιλάει για πολύ.
0: Τον βλέπαμε συνέχεια στον δρόμο, τον βλέπαμε συνέχεια να κάνει πράγματα.
1: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αξίζει.
0: Έχει πράγματα, βέβαια.
1: Ναι, να πει και να τα αξιοποιήσει.
0: Όπως είχαμε πει και μας το είχε γράψει και ο Γιάννης Βλαχάκης, ο κ. Μαυρογιανόπουλος αναλαμβάνει πλέον πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μένει τώρα να δούμε τι αρμοδιότητες. Γιατί αλλάζει λίγο, γιατί ο κ. Παντελιάς έπρεπε να αφήσει τι αρμοδιότητες. του, έτσι, για να αναλάβει τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε οι αρμοδιότητες του θα περάσουν σε κάποιον άλλον αντιδήμαρχο.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Βασιλάκης προφανώς θα αξιοποιηθεί από την Δημοτική Αρχή. Οπότε μένει να δούμε ποιες θα είναι οι νέες αρμοδιότητες. Πώς θα έχουμε τη νέα δομή των πραγμάτων πλέον. Νομίζω δεν θα καθυστερήσουμε να το μάθουμε αυτό. Δεν πιστεύω. Όχι.
1: 14 Ιουλίου είναι αργία τελικά.
0: 14 Ιουλίου είναι του Αγίου Νικοδήμου. Ναι,
1: δεν ξέρω αν είναι αργία επίσημη.
0: Έχω μείνει στο ότι δεν ήταν επίσημη αργία και ότι η επίσημη αργία για την Άξο είναι όταν γιορτάζει η.
1: Ναι, το είδα τώρα και γίνεται διόρθωση γιατί έχει κολλήσει. 21 Νοεμβρίου είναι η επίσημη αργία της πόλης της Νάξου. Έχουμε διαφορές, ναι. Οπότε εκεί είναι γιατί είναι τα εσόδια της Παναγίας. Αυτή είναι η επίσημη αργία της πόλης. Το θέμα είναι ότι η 14η έπρεπε να είναι του νησιού, αλλά αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα. Όπως και να έχει, πάντως θεωρείται εργάσιμη ημέρα για την ώρα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν τότε.
0: Στις 14 του μήνα. Χρόνια πολλά, βρε Νικόδημε, τι κερνάς.
1: Κάθε κεράσω, ξέρω εγώ. Θεωρητικά, όποιος πάρει τηλέφωνο, γιατί εγώ να πάρω τηλέφωνο κάποιον να του πω γιορτάζω, δεν είναι πολύ σωστό.
0: Τι θα τον κεράσεις? Μην ανησυχείς, θα φροντίσω εγώ να σε πάρουν πολύ τηλέφωνο.
1: Ναι, να μην το κάνουν αυτό, γιατί. Λεφτά δεν υπάρχουν.
0: Δεν φτάνουν τα μισθά.
1: Εννοείται. Δεν φτάνουν τα μισθά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω ένα βίντεο τώρα με το που άνοιξα τα social και τα αυτά.
1: Θα μου επιτρέψεις να μην πεις αυτό, αλλά να πούμε ότι σήμερα έχουμε την απεργία στην Ραφίνα. Οπότε τα πλοία της Fast Ferries και της Golden Star Ferries δεν κινήθηκαν, έχουν μείνει αγκυροβολημένα είτε στο λιμάνι είτε στη Μύκονο, παραδείγματος χάρη. Αντίθετα, τα πλοία της E-Jet έχουν μετακινηθεί και έχουν πάει στο Λαύριο. Το TerraJet 2 έφυγε στις 10 παρα 10 από το Λαύριο για να κάνει το κυκλικό δρομολόγιο Λαύριο Άνδρος, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και επιστροφή. Άρα όσοι να ταξιδέψουν τέτοια ώρα θεωρητικά Μύκονο Πάρο για να πάνε, θα πάνε στο Λαύριο και όχι στη Ραφίνα. Το Jabin Jet 3 έφυγε σε 11 η ώρα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και θα επιστρέψει επίσης στο Λαύριο, ενώ το Super Runner Jet θα αναχωρήσει στις 2:20 από το Λαύριο για Τίνο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο Νάξο και μένει Νάξο όπως είναι το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Άρα λίγο πολύ καλό είναι πάντως, παιδιά, είτε να πάρετε στο 210-71-07-710 είτε στους τοπικούς ανθρώπους που έχουν ταξιδιωτικά πρακτορία για να μπορέσετε να μάθετε τι γίνεται. Τώρα για το πώς θα πάτε από το Λαύριο στο προορισμό σας, δεν ξέρω να πω την αλήθεια, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στο Λαύριο, οπότε δεν ξέρω πώς κινούνται από εκεί τα...
0: Δεν θυμάσαι τους Κιθνιούς που πήγαινε το δρομολόγιο στο Λαύριο?
1: Ναι, εγώ
0: το...
1: προσωπικά δεν έχω, οπότε παίρνεις ταξί βασικά.
0: Και εγώ δεν έχω πάει εδώ και χρόνια. Αλλά ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή λίγο πολύ μπορεί να μην το έχουμε κάνει το δρομολόγιο, αλλά λίγο πολύ ξέρουμε γιατί θυμάσαι.
1: Εντάξει, είναι μια ταλαιπωρία τρελή.
0: Σου λέει πρέπει να πάρεις ταξί, να πληρώσεις 60 ευρώ είχαν πει τότε, έτσι, για να πας στον προορισμό σου, στην πρωτεύουσα.
1: Νομίζω ότι είναι πιο βελτιωμένα τα πράγματα, αλλά όπως και να έχει. Εντάξει, θα έχει μεριμνήσει προφανώς και η CJET για να γίνουν αυτά.
0: Προφανώς, ναι.
1: Αυτό που με ενόχλησε ήταν η όλη κόντρα που δημιουργήθηκε μεταξύ των ανθρώπων της ΠΕΝΕΝ, των αυτεργατών και της εταιρείας για το αν ήταν σωστά ή όχι. Πάντως απορρίφθηκε τα ασφαλιστικά μέτρα που πήρε, που ζήτησε η εταιρεία και γι' αυτό και αναγκάστηκε να μετακομίσει τα πλοία, να τα πάει στο Λαύριο για να μπορούν να κινηθούν.
0: Ωραία, λοιπόν, σου έλεγα ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που είναι τρομακτικό και τώρα, επειδή τον ξέρω αυτό το δρόμο, είναι ο δρόμος του αεροδρομίου Χανίων. Ναι. Ένας από τους πολυσύχναστους οδικούς άξονες, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι, αεροδρόμιο, Χανιά, τουρισμός και μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Είναι λοιπόν ένας οδηγός, ο οποίος οδηγεί και μάλιστα και βιτιοφόρο, παρακαλώ. Αντιλαμβάνεσαι πόση επικινδυνότητα έχει αυτό το πράγμα. Ο οποίος, ο αθεόφοβος, έπαιζε με τα φώτα και έκανε παράνομη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο. Επειδή υπάρχει πορεία στο διαδίκτυο, υπάρχει το βίντεο αυτό, λες, όπα, τι γίνεται. Ένα βιντεοφόρο λοιπόν κάνει νόημα με τα φώτα στον οδηγό που προπορεύεται να κάνει δεξιά, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, ενώ τα σινιάλα δεν έγιναν αντιληπτά και ο οδηγός άρχισε να κορνάρει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πώς συνέβαινε τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά είχε τρέχει πολύ. Μήπως συνέβαινε κάτι, μήπως υπήρχε λόγος για τον οποίο έτρεχε έτσι και έκανε σινιάλο και κορνάριζε και όλα αυτά. Αλλά όμως το βίντεο είναι πραγματικά ανατριχιαστικό.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα σε ένα δρόμο, εντωμεταξύ, ο βόρειος άξονας της Κρήτης. Είναι ένας επικίνδυνος δρόμος και είναι επικίνδυνος δρόμος όχι γιατί έχει θέματα το οδικό δίκτυο, εννοώ είναι και η παιδεία των οδηγών λίγο περίεργη.
1: Νομίζω ότι μου είχες πει για το συγκεκριμένο δρόμο ότι, όχι δεν μου έχεις πει, γενικότερα το λένε όλοι ότι ο δρόμος αυτός έχει 4 γράμματα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει τα αρχικά
0: 4
1: του
0: γράμματα.
1: Ναι, είναι ΒΟΑΚ, βόρειος,
0: κάτι τώρα αυτό. Που το λες, ναι, κάτι μου
1: είναι, θεωρείται καρμανιόλα.
0: Βόρειος οδικός άξονας Κρητής.
1: Ναι, νομίζω αυτό είναι, ναι. ΒΟΑΚ. Είναι καρμανιόλα.
0: Πάρα πολλά τροχιά.
1: Ναι, αλλά είναι θεωρητικά καινούργιος δρόμος, δεν είναι?
0: Εντάξει, εγώ που τον θυμάμαι, όσο τον θυμάμαι τέλος πάντων, για την τελευταία φορά που οδήγησε σε αυτόν τον δρόμο ήταν πριν από...
1: Όσο και αν είναι,
0: το 2012 που οδήγησα στο δρόμο αυτό. Τέλος πάντων, για την τελευταία φορά που οδήγησε σε αυτόν τον δρόμο ήταν πριν από...
1: Όσο και αν είναι,
0: το 2012 που οδήγησα.

0: ασθενή, δεν γίνονται τροχαία ατυχήματα. Γιατί οι οδηγοί προσέχουν, ναι, γιατί σου λέει που πάω τώρα, εδώ, να σκοτωθώ. Αλλά σε δρόμους οι οποίοι είναι ανοιχτοί, βλέπεις τα παιδί μου μπροστά σου ευθεία, ξέρω εγώ, γίνονται πολύ περισσότερα τροχαία ατυχήματα, γιατί πολύ πιο εύκολα θα πεις, έλα μωρέ, θα προσπεράσω. Έχω μπροστά μου, δεν είναι αυτό. Και γίνεται, χτυπάω ξύλο το κακό, αλλά δυστυχώς γίνεται.
1: Ναι, και είναι ένας δρόμος, όπως και εγώ παραδείγματος χάρη, όταν για πρώτη φορά πήρα τη μηχανή, γιατί κινούμε μηχανή, για τον δρόμο να πάω στη Χαλκίδα, που κατάφερα και πήγα, εντάξει, την τράπα μου να πω τώρα το πόσο χρόνο έκανα, γιατί πήγα του Σκοτωμού, πήγα κάτι λιγότερο από μία ώρα, δηλαδή πήγα σε 50 λεπτά πήγα. Ένιωθες ότι μπορούσες να πατήσεις τη μηχανή, γενικότερα το χώρο άνετα, γιατί ναι, είναι ευθείες, είναι αυτές.
0: Και... να τόσο ξεγελάει όμως.
1: Ναι, σε ξεγελάει, γιατί ειδικά όταν είσαι με μηχανή ή οτιδήποτε, όταν περνάς ή φτάνεις στα όρια της μηχανής, τότε το μηχανάκι ναι, είναι λίγο. Οπότε νιώθω ότι και τα αυτοκίνητα κάπως έτσι θα κινούνται. Άρα καλό είναι να προσέχουμε και να μην δοκιμάζουμε τα όρια μας.
0: Και αυτό τώρα το είπα για αυτόν ακριβώς τον λόγο, Νικόδημε, επειδή έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και στην Άξο και το βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους της Νάξου, και επειδή έχουμε και τα δίτροχα, έχουμε τις γουρούνες που κυκλοφορούν και βλέπουμε μεγαλύτερο όγκο φέτος σε σχέση με πέρυσι και αυτοκινήτων και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, που σημαίνει ότι είναι επισκέπτες, δεν ξέρουν το δικό μας δίκτυο και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπουμε και τις γουρούνες, οι οποίες ξέρουμε όλοι μας ότι είναι λίγο ιδιαίτερος ο τρόπος με τον οποίο πρέπει κινούνται, να την οδηγούν και οδηγούν, ναι, και κινούνται. Είναι ψηλά το κέντρο βάρους, δεν στρίβουν εύκολα κτλ. Θέλει λίγο περισσότερο προσοχή.
1: Δεν τρέχουμε. Να τους εξηγήσει.
0: Ναι, δεν τρέχουμε, παιδιά.
1: Παιδιά, δεν. Καλό είναι να προσέχουμε όλοι. Γιατί όποιος έχει, πώς το λένε αυτό τώρα, την παροιμία που λέει, φύλαγε τα ρούχα σου, ανοίξει τα μισά και όλα τα σχετικά. Ναι, και κάπως έτσι.
0: Πολλές είναι παροιμίες.
1: Ναι, αλλά φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά.
0: Για να έχουμε τα μισά, σωστά. Εντάξει,
1: ή πήγε, όπως έλεγε και ένας παππούς.
0: Πήγε για μαλλί και πήγε κουρεμένος.
1: Σπέβδε βραδέως.
0: Βραδέως, ναι. Για να φτάσει σίγουρα.
1: Για να φτάσει σίγουρα, παιδί μου, μην μπλέκει τώρα με όλα αυτά. Έλα, πρόσεχε λίγο. Δεν είναι κακό. Όπως ο παππούς τώρα 88 χρονών βγήκε χτες να πάει να ψαρέψει. Χτες. Βγήκε χτες 88 χρονών να πάει να ψαρέψει. Ξεκίνησε από τη Μύκονο, βρέθηκε στην Κίναρο. Έψαχναν όλοι να τον βρούνε. 88 χρονών. Okay, εντάξει, ναι, τα κότσια μπράβο, ωραία, αλλά πάρε και ένα μαζί σου.
0: Τα κότσια μπράβο, σαν την 92χρονη που πήγε στη συναυλία του Ρουβά, το άκουσες αυτό?
1: Όχι.
0: Είχε μια συναυλία ο Ρουβάς χθες. Δεν θυμάμαι σε ποιο, στην Αθήνα κάπου, τέλος πάντων. Στο Ήλιον. Είχε συναυλία. Και ξαφνικά λέει εκεί στη δεύτερη θέση, μπροστά, βλέπει μία κυρία και σταμάτησε και την καλωσόρισε. Και λέει, και της έδωσε το μικρόφωνο. Και λέει λοιπόν, έχουμε και μια μικρή ρουβίτσα ανάμεσά μας. Και λέει λοιπόν η κυρία αυτή, λέει, εγώ λέει να ξέρετε ήρθα κρυφά εδώ, δεν το ξέρει κανένας. Μένω λέει κοντά εδώ, έχω λέει δύο παιδιά, τρία εγγόνια, δυσέγγωνα, δεν θυμάμαι πόσα είπε. Και ήρθα λέει στη συναυλία, έφυγα λέει κρυφά, δεν τους το είπα. Μιλάμε viral, εννοείται.
1: Και είμαι μόνο 92 χρόνων, οπότε όπως καταλαβαίνετε.
0: Μια χαρά η γυναίκα.
1: Άξια γυναίκα, μπράβο.
0: Μια χαρά.
1: Να είχαμε και άλλες τέτοιες.
0: Παιδί μου είναι νέα στην καρδιά της, στην ψυχή της, οπότε νέος άνθρωπος είναι.
1: Πάντως ο αδελφός του Ρουβά έκανε παράπονο λέγοντας ότι...
0: Έχει αδελφό ο Ρουβάς, να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πολύ γνωστό. Απόστολος νομίζω λέγεται. Και νομίζω ότι η πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην τηλεόραση ήταν σε κάποιο MasterChef και...
0: Ναι.
1: Ναι, και έλεγε ότι έχω παράπονο γιατί δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του, σαν μεγαλύτερος που ήταν.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν είναι αυτό. Ναι.
1: Του μοιάζει αρκετά, άμα τον δεις δηλαδή, θα το καταλάβεις.
0: Ναι,
1: ότι είναι αυτός.
0: Ωραία. Τι είπε ο και τι έκανε αυτός, ο αδερφός του Ρουβά, έκανε κάτι τέτοιο.
1: Το παράπονο είπε, ρε παιδί.
0: Αυτό.
1: Ξέρεις, τα lifestyle μένουν σε τέτοιες ατάκες, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Απλά λένε την ατάκα τους και νομίζεις ότι κάτι γίνεται. Απλά την ατάκα του.
0: Να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά, στους ηλεκτρολόγους οι οποίοι δουλεύουν στον Άγιο Νικόδημο για να είναι όλα έτοιμα την ημέρα της γιορτής.
1: Ναι.
0: Φτιάχνουν τα ηλεκτρολογικά εκεί για να είναι όλα όπως πρέπει, για τη λιτάνευση της εικόνας, για όλα όσα πρέπει. πρέπει να γίνουν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν και όπως αξίζει και αρμόζει σε αυτή την ημέρα.
1: Και βέβαια να πούμε ότι την ημέρα του Αγίου Νικοδήμου, που δεν θυμάμαι ποια μέρα είναι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Τρίτη 14.
1: Τρίτη είναι 14, ναι. Θα ενδεχομένως να έχουμε παρελάσεις ιδιαίτερες.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνεται μια προσπάθεια να δούμε δύο σώματα,
0: ναι,
1: τα οποία το ένα το έχουμε ξαναδεί, αλλά το άλλο θα

0: είναι πρώτη φορά και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε στη δράση.
1: Ωραία θα είναι.
0: Ηλία, ακούς!
1: Ηλία!
0: Ναι, γιατί ο Ηλίας είναι από τα βασικά στελέχη.
1: Ηλία! Ο Ηλίας ο Νεξιώτης, έτσι, ο Φιλοτήτης για την ακρίβεια.
0: Ναι.

0: Don't try to hustle me. Don't hustle me. 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας.
1: Ωχ, Παναγία.
0: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, διότι μπορεί εμείς να γιορτάσαμε τα 200 χρόνια, ξέρω εγώ, και τα άλλα 200 χρόνια η Ερμούπολη και εδώ. Αλλά όμως όταν μιλάμε για την Αμερικανική ανεξαρτησία, όλοι υποκλίνονται.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Κυρία Γκυλφόιλ εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ναι, στην έδρα, λέει, της Προεδρίας της
1: Ελληνικής έρχονται.
0: Κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική ανεξαρτησία, είπε, έκανε ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Μου φαίνεται η Κίμπερλι καλοπερνάει εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Τα έχει πάρει τα κιλάκια της.
1: Η οικογένεια, τι να κάνει,
0: κοπέλα. Της αρέσει το ελληνικό φαγητό.
1: Διακοπές κάνει, σιγά δημόσιες σχέσεις κάνει.
0: Κακίες,
1: τι άλλο κάνει, τι, γιατί κακίες.
0: Εγώ, όχι εσύ, όχι εσύ. Εγώ είπα, τα έχει πάρει τα κιλάκια της. Τουλάχιστον έτσι δείχνει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Μια χαρά είναι όλα αυτά.
0: Κοινωνικό ρεπορτάζ.
1: Μια χαρά είναι.
2: Και από το χωρισμό μας έχουν κλείσει τρία.
0: Ναι.
1: Κάπου είδα μια ανάρτηση που έχει κάνει το. Α, το All Blue έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάρτηση.
0: Το All for Blue.
1: Το All for Blue.
0: Ναι.
1: Όπου πραγματικά ναι, είναι πολύ όμορφη γιατί για να κάνει με τους λαγοκέφαλους και μου άρεσε αυτό.
0: Ωραία, την έχουμε την ανάρτηση.
1: Ναι, έχει βάλει και μάλιστα και, πώς το λένε, έχει βάλει και φωτογραφικό υλικό για τον λαγοκέφαλο κόντρα στον ανεγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Λέει παραδείγματος χάρη, το ένα είναι τοξικό ψάρι, το άλλο είναι ταξική συμπεριφορά.
0: Τοξική συμπεριφορά.
1: Για το γεγονός, τοξική συμπεριφορά, για το γεγονός ότι πετάνε αντικείμενα μέσα στην θάλασσα.
0: Ναι.
1: Η κακοποίηση της θαλάσσιας ζωής δεν είναι trend για μερικά views. Υπάρχει ένα άλλο που εξηγεί η προσοχή του λαγοκέφαλος γιατί αυξάνεται στην Ελλάδα και τι μπορούμε να κάνουμε αν μας δαγκώσει.
0: Ναι.
1: Αναφέρει τι είναι ο λαγοκέφαλος και αν δούμε το λαγοκέφαλο, κρατάμε απόσταση, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, ενημερώνουμε λιμεναρχείο ή ελευτικούς φορείς, προστατεύουμε παιδιά και κατοικίδια, δεν προσπαθούμε να τον απομακρύνουμε με τα χέρια. Το κρέας και τα όργανά του είναι τοξικά, δεν πρέπει να καταναλώνονται. Το γιατί υπάρχει έξαρση στην Ελλάδα, λόγω του ότι ζεσταίνει τη Μεσόγειος, ότι γίνεται μετανάστευση μέσω Σουέζ, ότι υπάρχει έλλειψη φυσικών θηρευτών, όπως είναι η χελώνα, και βέβαια υπάρχει μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα. Συναντάμε συνήθως στο Νότιο Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνιο. Και αν είναι να μας δαγκώσει, απομακρυνόμαστε από το νερό, ξεπλένουμε με αυτόν τροχόμενο καθαρό νερό, ακινητοποιούμε τραυματισμένο μέλος και αναζητούμε ιατρική βοήθεια. Εδώ να σας πω πάντως ότι επειδή αρκετοί μας ρώτησαν για το τι γίνεται όσον αφορά τα 5,3 ευρώ που δίνει το κράτος για το λαγοκέφαλο, επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει. Οι ψαράδες πάντως σε όλο το Νότιο Αιγαίο ακριβώς δεν ξέρουν και,
0: τι
1: συμβαίνει.
0: Τι ισχύει.
1: Το λιμεναρχείο ακόμα περιμένει οδηγίες.
0: Ναι.
1: Και ό,τι έχει να κάνει με τα 5,3 ευρώ το κιλό θα αφορά επαγγελματίες, ψαράδες και μόνο. Δηλαδή, αν πάει κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας
0: ναι,
1: και πιάσει λαγοκέφαλο, το
0: μπράβο, θα το πούμε ένα μπράβο.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: ένα μπράβο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στα σκουπίδια
0: ναι, ναι,
1: να πάει
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και προσοχή να μην πάει σε μέρος όπου μπορεί να το φάει κάποια γάτα ή οτιδήποτε, μην υπάρχει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βρεθεί δηλαδή και σε δύσκολη θέση. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε όλοι και να τελειώνει η ιστορία αυτή.
0: Μάλιστα.

0: Όμως να θυμάσαι.
1: Άμα δεν πήρες ψυγείο από τη Μίλε, να ξέρεις, θα δεν είσαι. Δεν είναι καλή επιλογή αυτή.
2: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα πάντως μια επιλογή του να πάμε μέχρι τον Ελαιόλυθο, να την αράξουμε ωραία και καλά εκεί και να απολαύσουμε το όλο περιβάλλον. Χθες να πω, μου άρεσε πάρα πολύ. Έγινε μια πολύ ιδιαίτερη τελετή όπου είχαμε ανανέωση όρκων από ένα ζευγάρι.
1: Στον Ελαιόλυθο.
2: Ναι, πήγαν εκεί. Αν μπει μέσα, θα δει τις σχετικές φωτογραφίες. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι πηγαίνεις, ξέρεις, παιδί μου, να την αράξεις και να πας να φας μόνο και να απολαύσεις την όλη εμπειρία που είναι μοναδική έτσι κι αλλιώς. Αλλά κάποιοι οι οποίοι θέλουν να ανανεώσουν τους όρκους μπορούν να πάνε εκεί. Το όλο περιβάλλον είναι φανταστικό. Οπότε γιατί όχι, είναι και αυτό ένας τρόπος για να μεταβείς προς τα πάνω.
1: Εμένα μου αρέσει, παιδί μου, κάνει και πάρα πολύ ωραία live. Κοίταξε εδώ.
2: Ναι, έχει εκεί.
1: Κοίτα τι ωραία που είναι.
2: Είναι μια unique εμπειρία το όλο ταξίδι, σε εισαγωγικά πάντα, προς τον Ελαιόλυθο. Είναι κάτω από τη Μονή. Για όσους μπερδεύονται λίγο, Τραγία, Παναγία Δροσιανή, Ελαιόλυθος, Μονή. Ο δρόμος δηλαδή.
1: Σιγά μην μπερδεύονται.
2: Εντάξει,
1: σιγά μην δεν ξέρουν που είναι η Μονή.
2: Οπότε το απολαμβάνουμε, ρε παιδί μου, όλοι και είμαστε.
1: Και τη διαδρομή ευτυχείς. Απολαμβάνουμε, όπως απολαμβάνουμε τις διαδρομές γενικότερα στην Άξο. Παιδιά, πάρτε το αυτοκινητάκι σας, πάρτε το μηχανάκι σας και γυρίστε λίγο την Άξο.
2: Ναι.
1: Αξίζει τον κόπο.
2: Μόνο δηλαδή, αξίζει.
1: Αξίζει, πραγματικά. Βλέπεις πράγματα που λες, ρε παιδί μου, ναι, πραγματικά. Πώς φώναζε η κυρία χθες στη θάλασσα. Είμαι στον παράδεισο, είμαι στον παράδεισο. Μια τουρίστρια. Είμαι στον παράδεισο, είμαι στον παράδεισο. Ωραίες φωτογραφίες. Έβγαλες και εσύ ωραίες φωτογραφίες. Έβγε.
2: Βέβαια η καλύτερη φωτογραφία είναι η... αυτή που η προτελευταία νομίζω που σου έχω στείλει τώρα. Όχι τελευταία, η προτελευταία.
1: Η προτελευταία, για κάτσε να δω.
2: Ναι, δεν έχω
1: ναι, με ακόμα. Το. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα τη δω και θα κρίνω.
2: Η τελευταία, ναι. Η τελευταία είναι. Εντάξει, προσωπική.
1: Με τις ελιές.
2: Όχι, είναι το επόμενο. Okay. Αυτό, το επόμενο δεν, πακέτο.
1: Ναι, έχει και άλλο πακέτο.
2: Ναι,
1: λοιπόν, εδώ ανταλλάσσουμε φωτογραφίες τώρα. Τι δεν αυτό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι μια εμπειρία η χθεσινή. Με ένα σπίτι το οποίο ήταν πολύ όμορφο το σπίτι.
1: Α, ναι, το σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Ω, ναι, βέβαια. Ναι.
2: Τρομερή εμπειρία.
1: Μάλιστα. Ωραιότατα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε αμέσως γρήγορα.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Kate Bailey's Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker selection, Little Green Bag.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε, ραδιοφωνιακή κλάδων 101,3.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, σωστά. 36 λεπτά μετά τη μία. Παρασκευή, τα πάμε αυτά.
1: Παρασκευούλα, ζάχαρη,
0: ζάχαρη. Μέλι. Και μέλι και όλα τα υπόλοιπα μαζί.
1: Ωραίο,
0: σήμερα, οπότε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Καλοκαιρινό, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε τέλος πάντων αυτό.
1: Ναι, μπανάκια στη θάλασσα
0: και μπουλτούλες.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό και θα κάνω και μπανάκια αυτή τη φορά. Και το Σάββατο αύριο θα κάνω μπανάκια.
0: Μ' αρέσει που κοροϊδεύεις εμένα και εσύ ακόμα δεν έχεις μπει στη θάλασσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχω κάνει δύο μπάνια και δεν έχεις κάνει κανένα και όλοι κοροϊδεύετε εμένα. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά θα σε περάσω.
0: Πραγματικά
1: το τέλος.
0: Νιώθω πάρα πολύ. Πού θα με περάσει το τέλος.
1: Ακούω σου λέω.
0: Τι λες.
1: Ξέρω.
0: Κάνεις κρυφά μπάνια.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για αυτά τα μπάνια.
1: Θα κάνω δύο κάθε φορά που θα πηγαίνω.
0: Α, δεν ισχύει, δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει. Κάθε φορά που πηγαίνει στη θάλασσα μετράει ως ένα μπάνιο. Όσες φορές και να πεις
1: καλά, εντάξει, ναι, ναι.
0: Δεν στα πάνε καλά. Δεν στα πάνε καλά, όχι.
1: Μου άρεσε πάντως το θέμα με το τραγούδι από την...
0: την Ερμούπολη.
1: Από την Ερμούπολη.
0: Τι ωραίο που είναι, ναι, να το ακούσουμε.
1: Ναι, γιατί όχι, μου αρέσει.
0: Όπου είναι, είναι καταπληκτικό, δηλαδή πραγματικά και εμένα με εντυπωσίασε, εντάξει, Μπάμπης Κουλούρας είναι αυτός, μαζί με όλους Ελπίδα Γάδ, με όλους τους υπό και όλοι οι συντελεστές είναι καταπληκτικοί.
1: Είναι μια πολύ καλή εμπειρία και είναι από αυτά που λες θα ήθελα και εγώ να το κάνω ή να ήθελα και εγώ το νησί μου. Και θα σου πω γιατί το λέω αυτό, για ένα άλλο τρόπο, μάλλον ένα άλλο λόγο και μας το δείχνει η καθημερινότητα. Δηλαδή, χθες είχαμε την όλη διαδικασία που έχει να κάνει με τις διοικητικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρωί, από χτες το βράδυ μέχρι και σήμερα έχουμε πάρει δελτία τύπου από όμορους δήμους. Ο δικός μας έμπαινε στην ανάρτηση που έκανε ο Δήμαρχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενωμένοι μαζί και τι ωραία που είμαστε. Και όλα τα σχετικά. Καμία ενημέρωση δηλαδή όσον αφορά τις αλλαγές που έγιναν ή οτιδήποτε άλλο.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, προφανώς. Όπως παραδείγματος χάρη και το γεγονός ότι οι μικρότεροι δήμοι προχώρησαν τις τελευταίες δύο ημέρες σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους ΑΜΕΑ και τις υποδομές που δημιουργήθηκαν μέσω C-Track, με οτιδήποτε άλλο, για να μπορούν να κάνουν οι συνάνθρωποι μας μπάνιο με άνεση και καλούς όρους. Εμείς το έχουμε κάνει εδώ και 15-20 μέρες, αλλά...
0: Κάτσε ρε παιδί μου, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ναι, πες και άλλα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, παιδί μου, γιατί να το κάνουμε αυτό, πόσο δύσκολο είναι, δηλαδή
0: πολύ.
1: Κάποια στιγμή
0: να
1: μπορούμε να μπούμε σε μια λογική έτσι καθημερινότητας, ηρεμίας, με να κυλάει όμορφα, δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε, να δίνουμε δικαιώματα στους άλλους, γιατί είναι...
0: Κάτσε ρε παιδί μου, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Να πάμε στο καλό το πράγμα της Ερμούπολης τώρα. Γιατί πραγματικά αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι όλα τα λεφτά. Και μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Μπράβο σας, παιδιά, που ενωθήκατε όλοι μαζί και δημιουργήσατε αυτό που... Πώς τα χώρεσε αυτός ο Μπάμπης ο Κουλούρας όλα μέσα σε ένα τραγούδι. Πώς.

0: Εντάξει, νομίζω θα βάλω τα κλάματα έτσι, γιατί είναι και πολύ ωραία τα πλάνα.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά που έχουν κάνει.
1: Πολύ ωραία είναι πραγματικά και βέβαια μου άρεσε πάρα πολύ και το γεγονός ότι έχει μπει και η χοροδία των παιδών. Ακούω είναι πολύ όμορφο δεμένο όλο αυτό. Αν και όταν το ακούσεις ξέρεις λίγο, νιώθεις ότι μπορεί να έχει σχέση και με τα Επτάνησα.
0: Ναι, είναι σαν καντάδα.
1: Ναι, αυτή η λογική της καντάδας.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί πιστεύω εγώ. Θα ρωτήσουμε τον Πάπη τον Κουλούρα την άλλη εβδομάδα. Θα, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε μαζί του και να τον βγάλουμε στον αέρα. Κοίταξε να δεις. Ενετή, έτσι, ενετικό στοιχείο, αφενός και αφετέρου, η Σύρος έχει, είναι αστικό νησί.
1: Ναι.
0: Έχει δηλαδή αυτό και σε παραπέμπει σε, σε Ιόνιο και σε γενικότερα σε όλο αυτό το ύφος και η αρχιτεκτονική της Ερμούπολης.
1: Καλά, ναι,
0: είναι
1: εντάξει,
0: πιο κοντά σε αυτό το στοιχείο από ό,τι στις Κυκλάδες η Ερμούπολη. Η Σύρος γενικό, η Ερμούπολη συγκεκριμένα,
1: δεν
0: γιατί
1: ξέρω,
0: η Σύρος έχει στοιχείο κυκλαδίτικο, δηλαδή προς τα έξω, αλλά και προς τον νότο, στην, έλα θύμισέ μου την, με τα ωραία τα... τα κτίσματα, τα αρχοντικά, τα σπίτια, πώς τη λένε την περιοχή.
1: Πού, στην Σύρο.
0: Ναι.
1: Το Μεγαγελό που είναι και το τραγούδι
0: η...
1: από εκεί που...
0: Ντελαγκράτσια, από εκεί, ναι.
1: Ντελαγκράτσια, ναι.
0: Είναι υπέροχα. Είναι... είναι... έχουν το ενετικό στοιχείο, έχουν αυτό το... ναι, θυμίζει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
1: Δηλαδή αν κλείσει τα μάτια και ακούς... σου πει κάποιος πες ποια περιοχή μπορεί να είναι ή τι σου αρέσει.
0: Λες άκυνθος.
1: Ναι, θα το σκεφτείς, παιδί μου, δεν ξέρω, θα αρχίσει λίγο, αλλά θα σου βγει εύκολα στο μυαλό.
0: Μέχρι που θα ακούσεις
1: Ερμούπολη. Ναι, μέχρι που θα ακούσεις Ερμούπολη. Νομίζω ότι είναι από τις ευχάριστες εικόνες, ειδήσεις της σεζόν, γενικότερα όλο αυτό. Οπότε μπράβο στα παιδιά, μπράβο στον Δήμο Σύρου και την όλη προσπάθεια που έχει κάνει για να μπορέσει να βελτιώσει και να δώσει μια ξεχωριστή εικόνα στο νησί.
0: Χοροδιακό σύνολο 4ου πειραματικού δημοτικού σχολείου Ερμούπολης.
1: Α.
0: Εκπληκτικά τα παιδιά, έτσι.
1: Ναι, ναι, όντως εννοείται. Πολύ πρώην... καλή δουλειά. Μπράβο στους ανθρώπους.
0: Οι πρώην μαθήτριες, κάτσε λίγο να το δω αυτό. Οι πρώην μαθήτριες του 4ου δημοτικού σχολείου, στα φωνητικά. Δηλαδή, συνεργάστηκαν τόσοι άνθρωποι για να φτιάξουν όλο αυτό το. Καταρχάς, η γιορτή ήταν καταπληκτική, μου είπαν οι συγγενείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό που έγινε, δηλαδή εκείνο το βράδυ στην Ερμούπολη και στο. Ήταν κάτι μαγικό, αλλά και το τραγούδι αυτό που ήρθε και έντυπο. Και θα μείνει αυτό το τραγούδι. Έτσι είναι ο ύμνος της Ερμούπολης.
1: Δεν είναι, ναι.
0: Γιατί έχει όλη την ιστορία της πόλης, όλα τα σπουδαία ονόματα που γεννήθηκαν σε αυτό το νησί και ή μεγαλούργησαν σε αυτό το νησί. Όλη την ιστορία από τη μικρασιατική καταστροφή και τους πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν στην Ερμούπολη και άφησαν το αποτύπωμά τους μέχρι και σήμερα.
1: Είναι πραγματικά υπέροχο. Απλά να ξέρουμε ότι όλα τα νησιά λίγο πολύ έχουν τους δικούς τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν όθηση για να μεγάλωσουν. Δηλαδή δεν μπορείς να μην μιλήσεις για Αμοργό και να βάλεις ακόμα και τον Κάτσο που έχει αφήσει το σημάδι του. Δεν μπορείς να μιλήσεις για την Τίνο και να μην μιλήσεις για ένα Χαλεπά. Να μιλήσεις για την Άνδρο και να βγάλεις όλους αυτούς οι οποίοι είναι πλάκησαν για να μπορέσουν. Καΐρης πάνω στους χάρτες. Καΐρης. Η Πάρος που έχει τους δικούς της.
0: Αυτούς που άφησαν το στίγμα
1: ανθρώπους
0: τους.
1: Που άφησαν το στίγμα τους.
0: Σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Ναι,
0: να μην μιλήσεις
1: Σαντορίνη,
0: για να
1: πας Σαντορίνη, ποιοι είναι οι οποίοι έχουν βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Φτάνεις και στην Άξο και μετά.
0: Και κάθεσαι και μετράς.
1: Τη λίστα, η οποία είναι τεράστια και κάθεσαι και λες, okay, ναι, όλους αυτούς τους ανθρώπους ένα δρόμο δεν έχουμε καταφέρει να τους κάνουμε. Δηλαδή. Εντάξει,
0: έχουμε σε κάποιους καταφέρει να κάνουμε ένα δρόμο, αλλά και πάλι ναι, είναι λίγο. Είναι πολύ λίγο όλο αυτό.
1: Απλά να έχετε στο μυαλό σου ότι τις επόμενες, μέσα στον Αύγουστο, θα γίνει παρουσίαση ενός υπέροχου βιβλίου. Όχι, ενός βιβλίου μάλλον, το υπέροχο είναι πάντα σχετικό. Που έχει να κάνει με την Οδύσσεια μιας ονοματοδοσίας. Έχει να κάνει, το κάνει και ο Χατζιπέτρος, το έχει γράψει. Θα γίνει παρουσίαση στην Απείρανθο και έχει να κάνει με την ονοματοδοσία του Λυκείου Νάξου Μανώλης Γκλέζος. Και θα περιγράφει δηλαδή όλη αυτή τη διαδρομή που έγινε μέχρι να, το οποίο ακόμα δεν είναι στο 100%, αλλά τι να κάνεις, αυτή είναι η Νάξου μας.
0: Την άξος μας, μ' άρεσε αυτό. Καλό, ωραίο.

0: τι έγινε με την κυρία Χριστιανού και με έναν πληστηριασμό, ένα κίνητο που το απέκτησε η κυρία Χριστιανού μέσω πληστηριασμού.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά.
0: Κάτι λέει, η κυρία Γρατσία την υπερασπίζεται. Την υπερασπίστηκε μάλλον με την υπόθεση που αφορά στην αγορά κινήτου σε πληστηριασμό μέσω εταιρείας στην οποία συμμετέχει η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Η δικηγόρος λοιπόν, η κυρία Γρατσία, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, ανέφερε μεταξύ άλλων για το θέμα του κινήτου πως δεν υπάρχει κάτι κρυφό και ότι πρόκειται για στοιχεία που είναι δημόσια διαθέσιμα. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει στο κτηματολόγιο. Εμφανίζεται μάλιστα η κυρία Χριστιανού ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 50% εταιρείας που προχώρησε στην αγορά κινήτου που είχε κατασχεθεί έναντι ποσού 30.457 ευρώ, τιμή χαμηλότερη από την αντικειμενική του αξία. Απάντησε η κυρία Γρατσία, το συγκεκριμένο ζήτημα όπως και άλλο ένα ζήτημα σχετικά με μια αποχώρηση ανέκυψαν και τα δύο μόλις ανακοινώθηκε η λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Αυτό είπε η κυρία Γρατσία, ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτης και ως νομικό όταν βλέπω δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό, αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή, δηλαδή λένε για μια συναλλαγή που έκανε μια συσταθήσα το 2022 εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία, βάζουν την κυρία Χριστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω, ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα που είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό, όπως και γενικότερα δεν υπάρχει κάτι κρυφό για τη Μαρία Χριστιανού και για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μάλιστα. Ναι, η κυρία Χριστιανού για το συγκεκριμένο ζήτημα πριν μερικές ημέρες είχε τοποθετηθεί, είχε απαντήσει, απορρίπτοντας ότι είχε προσωπική εμπλοκή στη συγκεκριμένη συναλλαγή και κάνοντας λόγο για στοχευμένη επίθεση σε βάρος της.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Εντάξει, έχουμε και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάω στην χώρα της Δημοκρατίας που είναι η Αμερική, αφού σας αναφέρω βέβαια ένα σκηνικό που έγινε χθες στην Ινδία, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε μία από τις επαρχίες, ξέρεις, οι μεγάλες χώρες όπως η Ινδία, Κίνα, Ιράν ή οτιδήποτε, έχουν, η Αμερική, η Γερμανία, έχουν επαρχίες που λειτουργούν ανεξάρτητα.
0: Σαν κρατήδια, σαν κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Σε μία χώρα λοιπόν, σε μία επαρχία της Ινδίας, τιμωρήθηκαν λόγω της σαρία, του Ισλαμικού νόμου, ένα ζευγάρι με 21 ραβδισμούς, γιατί σε δημόσιο χώρο βρέθηκαν να φιλιούνται.
0: Μα, ενώ δεν είναι ζευγάρι. Οπότε είπες τώρα, ναι.
1: Το, εννοείται μεγάλο λάθος. Τιμωρήθηκαν λοιπόν με 21 ραβδισμούς. Ο άντρας άντεξε, τις έφαγε, αλλά άντεξε, ενώ η κοπέλα δεν άντεξε και αφού άρχισε να κλαίει και όλα τα σχετικά, λιποθύμησε. Κάπου 17η, 18η, 15η, δεν έχει σημασία. Ποιο είναι τώρα λοιπόν το παράδοσο της ιστορίας? Ότι αφού ο γιατρός εξέτασε ότι δεν μπορεί να δεχτεί άλλα χτυπήματα, δεν τελείωσε η τιμωρία. Αναβλήθηκε μέχρι να είναι ικανή για να φέρει τις υπόλοιπες.
0: Ξέρεις το παράδοξο, τα παράδοξα είναι δύο σε αυτή την ιστορία. Το ένα ότι υπήρχε γιατρός για να εξετάσει τον άνθρωπο τον οποίο τον έδερνα.
1: Εννοείται,
0: έτσι.
1: Αν δεν υπάρχει γιατρός.
0: Σου λέει μη μας πάθει και τίποτα, δηλαδή να βαρέσουμε, αλλά μη μας πεθάνει κιόλας. Και το άλλο είναι ότι δεν αντέχει, κάτσε, έχει πάρει και δεύτερη δόση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Λοιπόν, και πάμε στην χώρα της ελευθερίας λοιπόν,
0: ναι,
1: όπου εκεί έχουμε ένα θεματάκι όπου ενώ κατηγορούμε όλο τον κόσμο και κυρίως Σαουδική Αραβία, Ιράν, ότι εκτελούν ανθρώπους και διάφορα, εμείς το ξεχνάμε αυτό. Στο Αϊντάχο λοιπόν, μια πολύ όμορφη πολιτεία, πέρυσι απέτυχαν να εκτελέσουν κάποιον με ένεση, οπότε αλλάζει το σύστημα και πηγαίνουμε με εκτέλεση, με πυροβολισμό. Ωραία, επιστρέφει στην Αμερική αυτό γιατί φέρνει και θέαμα. Οπότε επένδυσε, λέει, η πολιτεία περίπου $1 εκατομμύριο για να φτιάξει δολάρια, για να κάνει υποδομές ικανές που να μπορούν να φιλοξενήσουν αυτού του είδους την εκτέλεση. Ξέρεις, δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως στην Ελλάδα, στον Grand Hotel που σε στείλανε στα 3 μέτρα και σε πυροβολούσαν. Στην Κεσαριανή, πάνω σχέδιο, τα κάνουμε παλιότερα. Εκεί υπάρχουν ειδικές αίθουσες, βάζουν και στόχους πάνω στους ανθρώπους για να ξέρουν που πρέπει να πυροβολήσουν.
0: Γιατί είναι θέαμα.
1: Οπότε υπάρχουν 8 κρατήρια κρατούμενοι που είναι στην θανατική πτέρυγα και έτοιμοι να τους εκτελέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αποφάσισαν λοιπόν ότι θα γίνει με πυροβολισμό. Το σύστημα λέει προβλέπει τη συμμετοχή 6 εθελοντών αστυνομικών, οι οποίοι θα επιλέγονται μόνο εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 3 από αυτούς θα πυροβολούν, οι 2 θα βρίσκονται σε ετοιμότητα ως αναπληρωματικοί και ο άλλος θα είναι ο επικεφαλής της ομάδας.
0: Θα αρχίσουν οι 3 πρώτοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Οι εθελοντές πρέπει να είναι πιστοποιημένοι αστυνομικοί με τουλάχιστον 3 χρόνια υπηρεσίας.
0: Εθελοντές.
1: Ναι, εθελοντές θα είναι.
0: Ναι. Για δες ο εθελοντισμός, μάλιστα, για πες.
1: Χωρίς πειθαρχικές κυρώσεις για υπερβολική χρήση βίας και χωρίς οποιαδήποτε συγγενική σχέση με τους καταδικαστές ή με τα θύματα του. Πριν ενταχθούν στην ομάδα, υποβάλλονται σε δοκιμασίες σκοποβολής, οποίες οφείλουν να πετυχαίνουν επανειλημμένα στόχο στο μέγεθος ανθρώπινης καρδιάς. Η εκπαίδευσή τους συνεχίζεται σε τριμηνία βάση με πραγματικά πειρά και τακτικές πρόβες. Την ημέρα της εκτέλεσης του θανατοποινήτης μπορεί, αν το επιθυμεί, να λάβει έως και 2 ήπια ηρεμιστικά. Συνέχεια δένεται σε ειδική καρέκλα εκτέλεσης και συνδέεται με καρδιογράφο, ενώ πάνω από το στήθος τοποθετείται ειδικό στόχος.
0: Επειδή τα λες πολύ γρήγορα, δεν κατάλαβα τι κάνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι να εκτελεστεί, τι τον κάνουν.
1: Εάν το επιθυμεί, θα λάβει έως και 2 ήπια ηρεμιστικά.
0: Ωραία.
1: Στη συνέχεια δένεται σε ειδική καρέκλα εκτέλεσης,
0: ναι,
1: συνδέεται με καρδιογράφο,
0: ναι, γιατί...
1: ενώ πάνω από το στήθος του τοποθετείται ειδικό στόχος. Ναι, οι τρεις εκτελεστές πυροβολούν ταυτόχρονα από απόσταση περίπου 9 μέτρων,
0: ναι,
1: πίσω από προστατευτικό τοίχο, στοχεύοντας κατευθείαν στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Εάν το ηλεκτρογράφημα δείξει ότι ο κρατούμενος εξακολουθεί να βρίσκεται σε ζωή, προβλέπεται δεύτερη ομοβροντία,
0: ναι,
1: πριν ο ιατροδικαστής πιστοποιήσει το θάνατο. Πολιτισμός.
0: Σου λέει μην τυχόν και πάει από καρδιά και δεν προλάβουμε να το πυροβολήσουμε και έχουμε κάνει τόσες πρόβες, παγωτάκι, σούφεξε, παγωτάκι. Ένα δω λίγο για γύρνα το να δω τι είναι.
1: Θέλεις.
0: Είναι όχι, δεν θέλεις. Είναι σοκολατέ.
1: Γιατί είναι σοκολάτα.
0: Είναι caramel and nuts.
1: Ναι,
0: όπου έχω προφορά εκπληκτική.
1: Έτσι.
0: Δεν λέει, εγώ όχι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τώρα γιατί πρέπει
0: να... Δεν μπορούμε να πάμε ακόμα σε διάλειμμα. Ότι ώρα θα σας
1: βάλουμε μουσική, ρε παιδί μου. Εντάξει, 3 λεπτά μένουν.

0: Λοιπόν, υποδεχτήκαμε τον Γιάννη τον Βλαχάκη, σε λίγο θα είναι κοντά μας στον αέρα να μας πει τα νεότερα, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα από χθες, από την αλλαγή σκυτάλη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα όμως και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε και έχουμε και απαρτία κιόλας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιάννης Βλαχάκης κοντά μας. Καλώς τον Άγγελο.
2: Παίρνω και εγώ τη σκητάλη.
0: Καλό μήνα. Δεν έχουμε πει καλό μήνα.
2: Είναι ο δεύτερος του καλοκαιριού που ξεκίνησε και το πήραμε χαμπάρι.
1: Πάει το μισό καλοκαίρι.
0: Ξέρεις για πότε θα έρθει ο χειμώνας?
2: Ούτε πιάμε θάλασσα μέχρι τώρα.
0: Εγώ δύο.
1: Η Μαντώ έχει κάνει δύο.
2: Μπράβο. Εγώ καμία φορά δεν μπήκα στη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, θα γίνει και αυτό.
0: Με βάση αυτά που μου έχεις πει.
2: Ναι, καλά. Αυτό θα γίνει και αυτό.
0: Σιγά σιγά. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
2: 10 με 12 φορές το χρόνο θα μπω στη θάλασσα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Είναι κακό, εντάξει.
2: Θυμάμαι μια εποχή προπολών ετών. Ήταν 20 και κάτι Μαρτίου. Ναι, πριν την εθνική γιορτή. Και βρέθηκα κοντά σε μια παραλία. Θα στην άξω με φίλους και αυτά. Λέω, θα κάνω μπάνιο.
0: Το Μάρτι, το Γδάρτι.
2: Έπεσα στη θάλασσα.
0: Το Γδάρτι.
2: Και λέω, φέτος θα σπάσω κάθε ρεκόρ. Ωραία, εκεί την χρονιά έκανα δύο.
1: Ωραία.
0: Και άλλη μία στην 28η.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Από παρέλαση σε παρέλαση.
2: Το επιδιώκω όμως έτσι 10, 12 φορές, 15 με το. Όχι 15, 15 δεν έχω πιάσει. Με 12, 13, κάπου εκεί, κάπου τα χάνω και στο μέτρημα και τέλειωνε το παραμύθι. Τέλος πάντων. Άλλοι κάνουν και απολαμβάνουν τις θάλασσες δικές μας.
1: Έτσι γίνεται.
2: Αυτοί που έρχονται από τη Σκανδιναβία.
1: Γενικότερα όλοι.
2: Από την άλλη άκρη του πλανήτη θα έλεγα.
0: Ναι. Τι νέα, για πες.
2: Όπως γράφαμε και προχθές, αλλαγή σκητάλης.
1: Ναι.
2: Και το είπε και ο ίδιος ο απερχόμενος. Ο απερχόμενος. Ο Γιάννης ο Βασιλάκης. Έχουμε αλλαγή σκητάλης λέει σήμερα. Ο άλλος μας έλεγε ο Μαυρογιαννόπουλος ο Στέλιος. Καλά λέει. Μόνο εγώ λέει και ένας άλλος το ξέρανε. Πώς έγινε λέει και τα γράψατε. Τι θέλεις τώρα να στείλω. Και τύχη έχουν αυτιά.
0: Η απάντηση σωστή. Η απάντηση σωστή είναι GG και πεταλώνουμε τώρα.
2: Καλά, ναι. Λοιπόν, ναι, σας άκουσα και στο ραδιόφωνο. Για το ραδιόφωνο μάλιστα, από εδώ το πρώτο άκουσα.
1: Ναι, λογικό είναι.
2: Έχω την ανάρτηση μετά.
0: Κύριε Πρόεδρε, γαλόνια.
2: Λοιπόν, ναι, κρατούσαν και ο ίδιος ο Δήμαρχος 7 σφράγες στο μυστικό, ας πούμε, την όλη διαδικασία αυτή και την αλλαγή και την αλλαγή σκητάλης κλπ. Δεν έλεγε κουβέντα κανείς. Ουδής άνοιγε το στόμα του.
0: Εντάξει, λογικό έτσι, μου ακούγεται έτσι.
2: Εντάξει, δεν είναι παράδειγμα, δεν το μεμφώμαι. Απλώς ήταν μια διαδικασία που χθες όπως διεξήχθη μέσα σε ένα κλίμα πολύ καλό, άριστο θα έλεγα, με τη συνένεση όλων, παψηφί έγινε η αλλαγή της σκητάλης και πέρασε στα χέρια του Μαυρογιαννόπουλου, του Στέλιου, και είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ίδιο συνέβη και με τον γραμματέα, και αυτός υπερψηφίστηκε, τον Βαγγέλη τον Παντελιά, αυτός ο οποίος για τους γνωστούς, γνωστούς το λέω διότι το έχει επαναλάβει πολλές φορές, ο Γιάννης ο Κορές του ΚΚΕ επανέλαβε, ναι, επανέλαβε όλα όσα άλλωστε θέσεις του είναι αμετακίνητες. Λέει, εγώ θα ήθελα να λειτουργεί καλύτερα, πιο δημοκρατικά το Δημοτικό Συμβούλιο, για λόγους αρχής, όχι για τα πρόσωπα, ούτε για τον απερχόμενο πρόεδρο, δεν έχω κανένα παράπονο, ήταν συνεργάσιμος, ούτε με τους συμβούλους του Δημοτικού, ούτε με τον Δήμαρχο.
0: Αλλά είναι οι θέσεις
2: τέτοιες. Αλλά είναι, ναι, νομίζω ότι η λαϊκή βάση κλπ. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια.
0: Εντάξει, οι θέσεις της λαϊκής εισπύρωσης για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση ουσιαστικά.
2: Λοιπόν, έτσι πέρασε και η αλλαγή στη θέση του γραμματέα, παραιτήθηκε δηλαδή δεν θέλω να συμμετέχω λέει εφ' εξής στις διαδικασίες αυτές, είπε ο κύριος Κορές, και το λόγο πήρε ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος τον αντικατέστησε με τον κύριο Βαγγέλη Παντελιά.
1: Και αυτή η έκπληξη
2: εκεί έγινε τι.
1: Και αυτή η έκπληξη. Παντελιά.
2: Ναι.
0: Του πάει η θέση.
1: Ναι, αλλά λόγω χαρακτήρα δεν είναι από του ανθρώπου που αρέσει να μπαίνει σε
2: κάτι. Ο κύριος Παντελιάς, ο οποίος εννοείται ότι παρετείται
0: έτσι, από τις αρμοδιότητες, από τις καθηγόντα του να.
2: Εντάξει. Αυτό ας το μεταφράσουμε έτσι. Μεταφράσουμε εντός εισαγωγικών. Θέλω να πω ότι ο Βαγγέλης Παντελιάς είναι πολύπειρος. Αντιδήμαρχος στο κομμάτι το οποίο εκλήθη προετών να υπηρετήσει, έχει αποκτήσει πολλές εμπειρίες, το ξέρει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι χρειαστεί να δώσει, να απλώσει το χέρι του και να δώσει μια βοήθεια, θα τη δώσει. Έτσι. Ανεξαρτήτως πώς τώρα βρίσκεται σε άλλο πόστο στην θέση του γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θα αρνηθεί, πιστεύω. Γιατί υπάρχουν το τομέας νευραλγικός. Τομέας τον οποίο υπηρέτησε με σθένος, με πάθος και με επιτυχία ο Βαγγέλης Παντελιάς. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει, εάν χρειαστεί, στις δύσκολες στιγμές, τουλάχιστον τη συμβουλευτική του άποψη να καταθέσει. Και, έτσι. Και αν μη τι άλλο, αν μη τι άλλο αυτό. Για να μην πω ότι θα βάλει και τα χέρια του στη δουλειά και πάλι.
1: Έχουμε εικόνα τι καλά. Θα πάρει τη θέση του, τι θα γίνει, ποιο θα πάει. Ή τι ντόμινο αλλαγών έχουμε.
2: Ντόμινο αλλαγών προς το παρόν. Όχι. Θα υπάρξει. Και πιστεύω ότι.
0: Θα αναλάβει καθήκοντα ο κ. Βασιλάκης.
2: Είναι και θέμα ημερών, ωρών, ίσως να υπάρξει κάποια σχετική ανακοίνωση από τον Δήμαρχο. Για να αναδιαρθρώσει, αν θέλεις, τη σύνθεση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ασχέτως πως αυτή δεν ακουμπά σε περισσότερους από έναν Δημοτικό Σύμβουλο, που απήρθε άλλωστε και ο Παντελιάς, επανέρχεται ως Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Βασιλάκης ο Γιάννης. Μια δύο θέσεις είναι έτσι να ρυθμιστούν και να καλυφθούν, αν και πληροφορίες αναφέρουν. Νομίζω ότι το είπα και στον Νικόδημο, σου έστειλα ένα μήνυμα, ότι αν μπορούσε, θα τους άλλαζε όλους τους αντιδημάρχους ο κύριος Λιανός.
0: Τι εννοείς αν μπορούσε?
2: Αν μπορούσε, δηλαδή θέλει να φρεσκάρει το Δημοτικό Συμβούλιο και να του δώσει έναν άλλο ρυθμό. Το επιδιώκει.
0: Δεν του δίνει το δικαίωμα
2: στις
0: το...
2: προθέσεις του, ναι.
0: Η νομοθεσία.
2: Ναι, λοιπόν, όμως είναι θέμα επιλογής δικής του. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι εγώ μέσα στο μυαλό του. Και επ' αυτού όμως θα έχουμε να πούμε περισσότερα.
0: Δεν είναι και εύκολο, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Δεν μπορείς να αλλάξεις.
0: Δεν είναι εύκολο όταν κάποιος έχει κάποια αρμοδιότητα όλα αυτά τα χρόνια και έχει φτάσει σε ένα σημείο να αλλάξει. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο.
2: Θέλω να σου πω ότι σκέφτεται και ο Δημαρχός με αυτή τη λογική που έχει ο πολύς ο κόσμος, ότι υπάρχει και καλύτερη κατάσταση. Μια εκδοχή καλύτερη μπορεί να υπάρξει, έτσι.
1: Σίγουρα.
2: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο που είναι, έτσι. Ναι. Αυτό το έχει κατά νου.
0: Ναι.
2: Και θα το επιδιώξει, νομίζω. Θα το επιδιώξει.
1: Μάλιστα.
2: Να φτάσει, σήκωσε δηλαδή, ανέβασε τον πύχη. Έτσι έχω πληροφορηθεί. Τώρα για τον Δήμαρχο, επειδή είχα την ευκαιρία έτσι να πω δύο κουβέντες στο διάδρομο, πιστεύω ότι σήμερα 8, ίσως και νωρίτερα, θα έχουμε μια κουβέντα για θέματα που αφορούν στο Δήμο.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Ωραία. Καλό αυτό.
2: Το κουβεντιάσαμε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Θα γίνει αυτή η κουβέντα.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο χθεσινό. Θέλει λεπτομέρειες τώρα. Εσύ και καλά κάνει.
1: Εντάξει, λεπτομέρειες, δηλαδή, άμα δεν βάλουμε και λίγο.
0: Έγραφε έξω στο καφενείο εκεί το αυτό, τι έμαθες, λέγε.
2: Να πάρουμε τώρα από τη σύνθεση του Προεδρείου που άλλαξε. Όπως είπαμε, ο κύριος Βασιλάκης απέρχεται.
1: Ναι.
2: Την θέση του κατέλαβε
1: ο κύριος Μαυρογιανόπουλος.
2: Ψηφοφορίας ο κύριος Μαυρογιανόπουλος, παμψηφί, πλην του κυρίου Κορέ.
1: Κορέ, οκ. Okay.
2: Και πήρε τη θέση του Προεδρού του Βασιλάκη. Ο κύριος Βασιλάκης, μεταξύ άλλων και αποχωρώντας, ευχαρίστησε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ακόμη και τον κύριο Παντελιά, τον κύριο Κορέ, ότι δεν υπήρξε ποτέ θέμα μεταξύ μας. Αυτό άλλωστε υπογράμμισε και ο κύριος Κορές.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, είπε ότι είναι θέμα τακτικής που ακολουθεί η παράταξη μας.
1: Εντάξει, ναι, οπότε σε έτσι, αυτό πηγαίνει.
2: Ήταν μια θητεία. Ήταν μια θητεία με προκλήσεις, είπε ο κύριος Βασιλάκης. Ευχαριστώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους συναδέλφους και τους επικεφαλείς όλων των παρατάξεων για τη συνεργασία. και οι οποίοι όλοι αυτοί, και για το λόγο ότι όλοι αυτοί επέδειξαν σεβασμό στο πρόσωπό του και με βοήθησαν με κάθε τρόπο. Ευχαριστώ επίσης, το επισήμανα αυτό, και το τμήμα πληροφορικής του Δήμου της Νάξου, το οποίο μας έλυσε όταν χρειάστηκε τα χέρια και μας βοήθησε να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω και να διεκπεραιώνουμε το έργο μας πιο εύκολα. Εύχομαι στον πρόεδρο τον καινούριο με αίσθημα ευθύνης και πίστης στο πρόσωπό του και στο προεδρείο το καινούριο. Εύχομαι καλή επιτυχία, είπε ο κύριος Βασιλάκης.
1: Ωραία. Ο κύριος Πιταράς παραμένει στη θέση του γραμματέα.
2: Ο κύριος Πιταράς
1: αντιπρόεδρου
2: παρέμεινε στη θέση του αντιπρόεδρου. Τα πήγες απευθυνόμενος προς τον κύριο Βασιλάκη, τα πήγες αρκετά καλά, του είπε. Και στον κύριο Μαυρογιανόπουλο ευχήθηκε ο κύριος Πιταράς να σταθεί αντάξιος των νέων του καθηκόντων, να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, ας πούμε, και να είναι αντάξιος των νέων του καθηκόντων. Και επίσης ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, είπε, η εκλογή του κυρίου Βαγγέλη του Παντελιά στην θέση του γραμματέα. Και ο Βαγγέλης ο Παντελιάς παμψηφί.
1: Δεν υπήρξε άλλος αντίπαλος, δηλαδή.
2: Όχι,
1: και τελείωσε η ιστορία. Μάλιστα. Ωραία.
2: Ο κύριος Δήμαρχος είπε, εύχομαι επιτυχία σε όλους. Θα υπάρξει η συνεργασία, την θεωρώ δεδομένη, με στόχο την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους δημότες μας και σε όλους τους κατοίκους των νησιών μας, όλων των νησιών μας.
1: Ωραία.
2: Είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Δήμαρχος, και βεβαίως έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια. Ο κύριος Μαυρογιανόπουλος είπε ότι διαδέχομαι έναν ευπρεπή, ένα σοβαρό, ένα έντιμο, ένα φιλότιμο εργατικό συνάδελφο, ένα δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Βασιλάκη, στην θέση του Προέδρου. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του. Ενώ την ίδια ώρα ο κύριος Κορές ζήτησε από τον νέο πρόεδρο να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αλλάξει ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, ο τρόπος λειτουργίας, αν θέλεις, του Δημοτικού Συμβουλίου, σε βαθμό τέτοιο ώστε να έχει βήμα ο πολίτης στις συνεδριάσεις. Να μπορεί να.
0: Το ζήτησε αυτό,
2: ο κύριος Κορές.
0: Ο κύριος Κορές. Ναι, λογικό.
1: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι θέμα κύριου Μαυρογιανόπουλου.
2: Δεν είναι, βέβαια.
1: Οπότε είναι θέμα καταστατικού. Τι γίνεται,
2: Αυτά εκπορεύονται από την Αθήνα.
1: Οπότε αυτό είναι ένα ζητηματάκι.
0: Και να πω και κάτι ακόμα. Πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι και η λογοδοσία στην οποία μπορεί να έχει λόγο πολίτης ή πρόεδροι και ούτω καθεξής. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος πλέον δεν πολύ ενδιαφέρει.
2: Όχι, θα τα πούμε και αυτά, θα κάνουμε μια σύγκριση με τον Νικό Δήμο, οπότε που έχει και εμπειρίες από το παρελθόν και θα το πούμε. Από το πρόσφατο και από το μακρινό παρελθόν, όχι το πρόσφατο. Γιατί το πρόσφατο δεν ήταν λιγάκι άνοστο, ανούσιο, άγευστο. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ο κ. Μαυρογιανόπουλος, το βλέπω ως πεδίο δημοκρατικού διαλόγου και συνθέσεως απόψεων. Κοινός στόχος όλων μας είναι το καλό της Νάξου και των μικρών κυκλάδων.
0: Μάλιστα.
2: Είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας, είπε ο κ. Μαυρογιανόπουλος, και ως τέτοιον θα πρέπει να τον δούμε. Πρέπει να εκπέμπει μηνύματα διαφάνειας, ξεκάθαρα μηνύματα διαφάνειας στο Δημοτικό Συμβούλιο, επανέλαβε, υπογράμμισε ο κύριος Μαυρογιανόπουλος. Πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο οι δημοκρατικές διαδικασίες και βεβαίως προς τα έξω πρέπει να εκπέμπει προς τους πολίτες μήνυμα ενότητας. Και αυτό το μήνυμα ενότητας να το αντιλαμβάνεται εύκολα ο Δημότης.
1: Εντάξει,
2: και των μικρών κυκλάδων. Δύο ήταν οι κάλπες. Μία για τους συμβούλους της, πάμε τώρα στο άλλο το θέμα,
1: και δημοτικές
2: δημοτική επιτροπή, ναι, μία για τους συμβούλους της πλειοψηφίας και μία για τους συμβούλους της μειοψηφίας.
1: Δεν είναι αυτό. Αλλά αν είναι ξεχωριστές, καλά.
0: Είναι ξεχωριστές,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ναι, πρέπει να εκλεγούν.
2: Ναι. Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής να υπογραμμίσουμε ότι θα την έχει.
1: Δεν έχει καρδιομόρφωση έτσι κι αλλιώς.
2: Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε τώρα στις ψήφους. Για την πλειοψηφία προτάθησαν από τον Δήμαρχο, τον κύριο Λιανό, και πήραν τις εξής ψήφους. Ο κύριος Βαθρακοκύλης, ο Νίκος, ο αντιδήμαρχος, 13 ψήφους. Ο κύριος Βιτζιλέος, 5, ο Γιάννης. Mm-hmm. Ο κύριος Κατσαράς, ο Βαγγέλης, 11. Ο κύριος Νομικός, ο Νίκος, 3. Ο κύριος Βαγγέλης Παντελιάς, 4. Ο κύριος Νίκος Σέργης, 12. Ο κύριος Φλεριανός Βασίλης, 9 ψήφους.
1: Άρα λοιπόν
2: τα τακτικά μέλη,
1: ναι,
2: τα τακτικά μέλη είναι οι κύριοι Βαθρακοκύλης, Κατσαράς, Σέργης και Φλεριανός.
1: Μπήκε ο Φλεριανός δηλαδή.
2: Ναι, ο Φλεριανός. Επαναλαμβάνω, τακτικά μέλη, ο Φλεριανός με 9 ψήφους.
1: Συγγνώμη. Μάλιστα. Okay.
2: Βαθρακοκύλης λοιπόν, Κατσαράς, Σέργης και Φλεριανός στην Δημοτική Επιτροπή.
0: Ωραία.
2: Και αυτά τα τακτικά μέλη. Και οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικά μέλη. Δηλαδή αναπληρωματικά μέλη είναι η κύριε Βιτζιλέος, Νομικός και Παντελιάς.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Από την μειονοψηφία, για να τα λέμε πιο σωστά τα πράγματα, mm-hmm, προτάθησαν οι κύριοι, ο κύριος Χατζηανδρέου, έτσι. Αυτό προτάθηκε.
1: Mm-hmm.
2: Ο κύριος Πολυκρέτης ο Μανώλης, ο κύριος Γιάννης Μαράκης και ο κύριος Θανάσης Γριλάκης. Τακτικά μέλη, ο κύριος Χατζηανδρέου έλαβε 9 ψήφους, ο κύριος Πολυκρέτης 7 και από έναν, μία ψήφο μάλλον, ο κύριος Μαράκης και ο Γριλάκης. Ο κύριος Χατζηανδρέου έλαβε 9 ψήφους, ο κύριος Πολυκρέτης 7 και από έναν, μία ψήφο μάλλον, ο κύριος Μαράκης και ο Γριλάκης.

0: η συνεδρίαση αυτή. Ο κ. Χατζηανδρέου είπε, απευθυνόμενος προς τον κ. Μαυρογιαννόπουλο, ότι είναι ένα σημαντικό αξίωμα αυτό του Προέδρου που έχετε, θα έχετε εφεξής, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας συγχαίρω, σας καλωσορίζω, ομόφωνα θα σας
1: στηρίξουμε.
0: Θα σας στηρίξουμε. Και του υπενθύμησε ότι όπως προείπατε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί ένα πεδίο δημοκρατικού διαλόγου. Εύχομαι αυτό να αποδειχθεί και στην πράξη. Και στο μέτρο που μας αφορά θα είμαστε στο πλευρό σας όσες φορές χρειαστεί. Και θα θέλαμε να βελτιωθεί, όμως του είπε, ακόμη περισσότερο η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα
0: αυτά
1: τα του
0: είπε
1: όλα,
0: ο κύριος Χατζηανδρέου. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα παραλυπόμενα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη έκταση στα πράγματα. Ο κύριος Παντελιάς ανέφερε ότι ευχαριστώ όλους με τους οποίους μέχρι σήμερα συνεργάστηκα και συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ και τον Δήμαρχο που με εμπιστεύτηκε και θα είμαι εδώ για ό,τι χρειαστεί για τον Δήμο Νάξου και το Δήμο Νάξου, την Νάξο δηλαδή, τις Μικρές Κυκλάδες και τους κατοίκους των νησιών μας.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Okay.
0: Υπάρχουν και άλλα πραγματάκια. Επιτυχία σε όλους, ευχηθήκε ο Δήμαρχος.
1: Εντάξει.
0: Συνεργασία να υπάρξει για να υπάρξει και βελτίωση των συνθηκών των κατοίκων ζωής εδώ στα νησιά μας. Και ο κύριος Βασιλάκης ήταν, το είπαμε, ήταν μια θητεία με προκλήσεις, όπως αποχωρώντας.
2: Ωραία,
0: ανέφερε.
2: Γιάννη, εσύ τι εισέπραξες από το κλίμα γενικότερα?
1: Γιατί αυτό μας νοιάζει.
0: Δεν μπόρεσα, ναι. Να πούμε επίσης ότι από την ψηφοφορία οι σταυροί ήταν 4 για τους συμβούλους της πλειονοψηφίας και 2 για τους συμβούλους της μειονοψηφίας. Τι εισέπραξα? Ήταν, να το πω έτσι, για να ηχήσει καλά στα αυτιά, γιατί πρέπει να ηχήσει. Δεν είναι ίσως το πιο εύστοχο επίθετο που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Ήταν μια ειρηνική συνεδρίαση. Δεν σε ακούγεται καλά σε αυτό?
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι, ωραία ακούγεται, ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, επειδή στις συνεδριάσεις έχουμε συνηθίσει το ακριβώς αντίθετο.
0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό. Ναι, αυτό
2: ναι, ναι, ναι, ωραίο ήταν αυτό.
0: Και υπήρξε συνένεση. Δεν υπήρξε ευνηδιασμός από κανέναν. Ακόμα και η κουβέντα, ας πούμε, που έκανε και άνοιξε η παρένθεση του ο κ. Κορές, δεν πόνεσε. Είπε αυτά τα οποία
1: έφτασαν χρόνια.
0: Και του λέει ο Δήμαρχος, κ. Κορέ, δεν νομίζω ότι όσες όμως φορές χρειαστήκαμε να μιλήσουμε, όχι χρειάστηκε να μιλήσουμε, συζητήσαμε και κάναμε διάλογο. Τώρα αυτό είναι θέμα.
2: Είναι θέμα θέσεων.
1: Εντάξει, πολιτικό είναι, ρε παιδί. Καθαρά θέσεις.
2: Η λαϊκή συσπήρωση. Αναγνωρίζω κάτι στη λαϊκή συσπήρωση. Έτσι. Δεν παρεκκλίνει από τις θέσεις της.
0: Δηλαδή,
2: είναι αυτό και τελεία. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι και έτσι και γιουβέτσι και από εδώ και από εκεί. Είναι αυτές οι θέσεις μας.
0: Είναι μόνο μπλοκ.
2: Ακριβώς. Είναι αυτό. Είναι αυτές οι θέσεις. Ακολουθούν τις θέσεις οι άνθρωποι. Τελείωσε. Αυτό δεν είναι προσωπικό.
0: Ήταν όλοι εκεί.
1: Ναι, γιατί είδαμε και φωτογραφία που σήκωσε ο Δήμαρχος, όπου ήταν και οι μικροκυκλαδίτες. Μας έκανε εντύπωση, αλλά ήταν.
0: Ναι, οπότε... Για αυτούς όμως θα πρέπει να πούμε. Θα πρέπει να πούμε ο κύριος Νομικός, ο κύριος Πράσινος,
1: ο κύριος Γαβαλάς και ο κύριος
0: Γαβαλάς. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι άλλος ήρθε με πλοίο, άλλος με πλοιάριο, άλλαξαν στο μεταξύ για προκειμένου να
1: προλάβουν,
0: αυτά, και να είναι έγκαιρος εδώ.
2: Ναι.
0: Πέρασαν μια οδύσσια πάλι για να έρθουν και να σκεφτείτε ότι ήταν κατά καλό καιρό, έτσι.
1: Ναι. Που να ήταν χειμώνα.
0: Σκέψου ότι τραβάνεται στο χειμώνα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα πώς τα καταφέραν έτσι και παντρέψανε. Και μάλλον υπό τη σκέψη, η σκέπη του, την ομπρέλα, αν θέλει, του Δήμου Νάξου και μικρών κυκλάδων, του παλιού Δήμου Νάξου, βάλανε και τις Μικρές Κυκλάδες. Αν μη τι άλλο, ταλαιπωρείται ο κόσμος για να έρθει εδώ, η Δημοτική Συμβουλή αυτή.
2: Τι θα έπρεπε να έχει γίνει, λες εσύ, Γιάννη μου, με τις Μικρές Κυκλάδες? Δηλαδή, τι θα ήταν το πιο ιδανικό?
0: Με συγχωρείς, δεν υπάρχει μια τεράστια πανέμορφη αμοργός.
2: Να, αυτό,
0: δεν θα μπορούσε να υποσκέψει.
1: Προφανώς εκεί θα ήταν το ιδανικό. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Τώρα, εδώ τι γίνεται δηλαδή με το Δήμο της Νάξου? Φέραν και τη στιγμή κατά την οποία ούτε η στελέχωσή του είναι επαρκής.

0: Εντάξει, δεν είναι και επαρκή όμω η Αμοργό. Μην τρελνόμαστε τώρα. Χειρότερα θα ήταν με την Αμοργό όσον αφορά τη στελέχωση.
1: Ναι. Ναι, όχι, θέλω να σου πω. Θα πρέπει να έχει υποστήριξη η έδρα του Δήμου και ο Δήμο δηλαδή, για να μπορεί να αντεπεξέρχεται στι υποχρεώσει του απέναντι στα νησιά που είναι από κάτω από την ομπρέλα. Έτσι. Ναι, ο Δήμο Αμοργό δεν διαθέτει τι τεχνικέ υπηρεσίε.
2: Σε κάθε περίπτωση, είτε είναι Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, είτε ήταν Δήμο Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, οι πολυνησιακοί Δήμοι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται τελώς διαφορετικά από την πολιτεία, διότι τα προβλήματα θα συνέχιζαν να υπάρχουν είτε από εδώ είτε από εκεί.
0: Και με δεδομένο αυτό που γίνεται με τις περιφέρειες αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνει κανείς ότι εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως.
2: Καταργούν τους επάρχους.
0: Καταργούν τους επάρχους.
2: Δηλαδή, και ποιος θα εκπροσωπεί τις περιφέρειες, τις περιφερειακές ενότητες.
1: Εδώ τώρα θα έλεγα που υφίστανται τα επαρχία. Και αισθανόμαστε αποκομμένοι από την έδρα της περιφέρειας.
0: Πόσο μάλλον όταν δεν έχει
1: σκέψη να μην έχει και έπαρχο. Δηλαδή θα είναι στην άλλη άκρη του Νοτίου Αιγαίου η έδρα. Θα μας λένε ότι υπάρχει υπάγεστε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
2: Όλο αυτό όμως περνάει. Δηλαδή να σταθούμε λίγο στο σημαντικό της όλης της ιστορίας.
1: Η τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω τι κάνουν πάνω στο
2: Υπουργείο. Όλοι λέμε ότι είναι παράλογα αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
0: Τίποτα, δεν ασχολούνται.
1: Δεν είναι. Αυτά είναι όχι παράλογα. Αυτά εγκληματούν οι άνθρωποι σε βάρος της νησιωτικότητας. Και μετά έχουν για σημαία την νησιωτικότητα.
2: Ναι, βέβαια, λίμωνα.
1: Και έχουν για σημαία τα νησιά, που είναι ο βασικός αιμοδότης της εθνικής οικονομίας, ο πνεύμονας.
0: Δυστυχώς.
1: Και τσακίζουν κατά αυτόν τον τρόπο τα φτερά των νησιών, που μπορούν να πετάξουν και δεν πετάνε ψηλότερα. Και τώρα, πρώτον, δεν τους έχεις δώσει όλα τα εφόδια. Και δεύτερον, τώρα τους κόψεις και τα επαρχία. Δηλαδή, τι θα γίνει.
2: Και τους αναθέτεις δηλαδή, σε αρμοδιότητες.
1: Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τι θα είναι. Θα είναι κάποια γραφεία κάπου στο Νότιο Αιγαίο.
0: Σωστά.
1: Και από εκεί θα λαμβάνονται αποφάσεις για τα νησιά εδώ. Ποιος θα τις μεταγγίζει τις αποφάσεις. Ποιος θα μεταφέρει, αν θέλεις.
2: Ποιος θα το διαχειρίζεται όλο αυτό.
1: Τα αιτήματα του
2: οργανωτικά,
1: κόσμου.
2: Οργανωτικά πώς θα γίνεται όλο αυτό.
0: Δεν έχει
2: νόημα. Πώς θα αξιολογούνται τα έργα.
1: Αυτό το πράγμα που γίνεται είναι ένα έγκλημα σε βάρος της νησιωτικότητας.
0: Όντως.
1: Έτσι.
2: Ακόμα
1: χάσαμε την Σύρο. Έτσι. Που παλαιότερα το κουβεντιάζαμε που ήταν η νομαρχία. Αλλά λέγαμε η Σύρος είναι μια ανάσα από εμάς. Ξέραμε ότι έχουμε την έδρα μας εδώ στις Κυκλάδες. Ο παλμός της αυτοδιοίκησης, ο πρώτος βαθμός χτυπάει, ο παλμός του χτυπάει εδώ στις Κυκλάδες. Είναι δεύτερη, δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση εκεί. Τώρα να είναι στη Ρόδο και να κόψουν και τους επάρχους.
2: Ναι, όσο πάμε και όμως
0: τα πράγματα. Όσο πάμε,
2: σε λίγο, θα μας κόψουν και τη Ρόδο και θα μας πάνε στην Αθήνα.
0: Έτσι, κατευθείαν.
1: Με ποια λογική τα κάνουν.
2: Και μετά θα μας πάνε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μείωση κόστους και
1: με ποια λογική τα κάνουν.
0: Δεν έχει λογική.
2: Δεν υπάρχει λογική. Γιάννη, σε βλέπω αναβαθμισμένο όμως.
0: Ναι, ναι, είδες.
2: Τεχνολογικά.
0: Τεχνολογικά, ναι.
2: Μπορώ να πω. Σε βλέπω καλωδιωμένο καλά.
0: Ό,τι μπορεί κάνει.
2: Εγώ δεν τα έχω μάθει.
1: Α, εντάξει.
2: Δεν τα έχω μάθει ακόμα. Πρέπει να μου πεις πέντε πράγματα και να ξέρω.
1: Εδώ εμείς που είμαστε μεγάλοι τα μαθαίνουμε, οι μικροί.
0: Εσείς οι μικροί τα μαθαίνετε.
2: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτά τα ρολόγια του όξου από εδώ. Που χτυπάει τηλέφωνο, χτυπάει η παλμή λέει της καρδιάς, φαίνονται και διάφορα άλλα πράγματα.
1: Δεν με ενδιαφέρουν οι παλμοί της καρδιάς. Απλώς, ξέρεις, βολεύει όταν έχεις ανθρώπους στο σπίτι.
2: Να.
0: Ναι. Απλά να πούμε ότι έχει διακοπές ρεύματος αύριο, μεθαύριο και αντιμεθαύριο. Δηλαδή είναι ένα τριήμερο με αρκετές διακοπές ρεύματος. Αύριο έχει διακοπή πρωινή στον Απόλλωνα. Την Κυριακή έχει διακοπή ρεύματος στην 4 του μήνα είναι αύριο, δεν είναι?
2: Αύριο είναι 4.
0: 4. 5 είναι Σαγκρή και κατεβαίνει προς τα κάτω μέχρι, μέχρι τον Ορκό. Υπάρχει διακοπή πρωινή πάντα, ένα δίωρο πρωινό. Και τη Δευτέρα είναι η διακοπή ρεύματος προς την Πλάκα και τις περιοχές αυτές που είναι
2: μάλιστα
0: εκεί.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε μια μικρή διακοπή, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ωραία, τέλεια.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Εδώ είμαστε. Ο Νικόδημος Ολιανός, ο Γιάννης ο Βλαχάκης.
1: Η Μαντός Θουνάρα.
0: Παρασκευή σήμερα, 3 ο μήνας.
1: Και τέλος ο προσωπικός γιατρός, ο δωρεάν. Το είπαμε αυτό.
0: Εντάξει, το περίμενες.
1: Εντάξει, από εδώ και πέρα θα πληρώνουμε.
0: Αφού δεν πήγε καλά όλο αυτό.
1: Προφανώς, γιατί στην Ελλάδα ό,τι είναι δωρεάν δεν το
0: καταλαβαίνουμε.
1: Ενώ όταν είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν είχαν δηλώσει
1: ποτέ.
0: Δεν είχαμε αποδηλώσει.
1: Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
0: Τέλος πάντων, δεν πήγε καλά αυτό. Από την αρχή δεν πήγε καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε καλά νέα όσον αφορά το αεροδρόμιο, με βάση τους αριθμούς πάντα. Δηλαδή, είχαμε μια αύξηση της τάξης του 14%, 15% το πρώτο εξάμηνο του αεροδρομίου. Το πρόβλημα βέβαια με το αεροδρόμιο είναι το γνωστό, ότι όταν έχεις πολλές πτήσεις,
0: ο συντονισμός
1: πώς πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν είναι ένα θεματάκι αυτό το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Mm-hmm. Καλή αριθμή, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, είχαμε και ένα ευχαριστήριο μήνυμα από μια ασθενή στο νοσοκομείο, η οποία και μάλιστα σε...
0: Ναι, ο κύριος...
1: Ναι. Ο Μπούμπουλης ο χειρουργός την ανέλαβε μαζί με το ιατρικό team, πήγαν όλα καλά και έστειλε μέσω
0: του αναπληρωτή διοικητή,
1: κ. Τσαντουλή, το μήνυμα για το ευχαριστήριο, και αυτό είναι ένα βήμα για να αρχίσουμε σιγά σιγά να εμπιστευόμαστε το νοσοκομείο, γιατί ξέρετε το βασικό πρόβλημα είναι
0: η
1: σχέση εμπιστοσύνης.
0: Mm-hmm. Σωστά. Άλλωστε το λέμε συνεχώς ότι εμπιστευόμαστε και ευχαριστούμε όλους όσοι εργάζονται στο νοσοκομείο. Το πρόβλημα του νοσοκομείου είναι η υποστελέχωσή του.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, δηλαδή έχουμε έλλειψη, ας πούμε, σε ορθοπαιδικούς αυτή τη στιγμή. Και με ένα καλοκαίρι μπροστά μας, το οποίο ξέρουμε τι σημαίνει το καλοκαίρι στα νησιά, όταν δεν έχεις υπαρκή αριθμό σε γιατρούς και δι σε ορθοπαιδικούς. Έτσι. Δεν είναι θέμα δηλαδή των εργαζόμενων στο νοσοκομείο όλο αυτό. Αντιθέτως, οι άνθρωποι αυτοί δίνουν πραγματικά τον καλύτερο τους σε αυτό και πολλές φορές παραπάνω από τις δυνάμεις τους. Πολλές φορές πάνω από τις δυνάμεις τους.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πάμε λίγο στο Μουντιάλ γρήγορα, γιατί οι μεταγραφές γίνονται. Εμείς πάντα στη Βοστόνη ακόμα να ηρεμήσουμε από το trade που έγινε με τον Μπράουν.
0: Το έχουμε καταλάβει, σε βλέπουμε αναστατωμένο.
1: Τρελή γκρίνια. Λοιπόν, χθες η Ισπανία κέρδισε εύκολα την Αυστρία. 3-0. Φοβερό παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία.
0: Ναι.
1: Κέρδισε με ανατροπή και αφού έβγαλε το Ρονάλντο έξω η Πορτογαλία με 2-1. Αλλά η Κροατία φωνάζει ακόμα για τον γκολ που ακυρώθηκε. Ακυρώθηκαν συνολικά 4 γκολ και από τις δύο πλευρές. Αλλά το τελευταίο που ακυρώθηκε στο 90 φεύγα. 100 έλα. Νομίζω ότι έκανε πολύ γκρίνια, έφερε. Ενώ η Ελβετία κέρδισε εύκολα την Αλγερία 2-0 και προκρίθηκε. Μέχρι τώρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον να δούμε τα ζευγάρια. Σήμερα έχει Αυστραλία-Αίγυπτο, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι, στο πιο ενδιαφέρον έτσι παιχνίδι λόγω και του ότι είναι το Πράσινο Ακροτήρι, και Κολομβία-Γκάνα. Ανοιχτά τα παιχνίδια εκτός από το Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τα ζευγάρια που έχουν δημιουργηθεί και ξεκινάνε από το Σάββατο.
0: Να.
1: Για τους 16, Καναδάς-Μαρόκο.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς το Μαρόκο είναι το φαβορί. Παραγουάι-Γαλλία, και εδώ θα πέσει πολύ γέλιο.
0: Γιατί
1: όλοι είμαστε με Παραγουάι, ξέρεις, μας πιάνει αυτό το μικρού, ρε παιδί μου. Ξέρεις, το αδύνατο. Παιχνιδάρα Βραζιλία-Νορβηγία, 11 ώρα της Κυριακής, αυτό ενδεχομένως να το δω. Μεξικό-Αγγλία, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον σαν παιχνίδι. Ισπανία-Πορτογαλία, καλά, εδώ είναι που θα πέσουν νεκροί, γιατί η Ιβηρική Χερσόνησος, αγκαλιές φιλιά. ΗΠΑ-Βέλγιο και Ελβετία-Κολομβία ή Γκάνα, τα ζευγάρια μέχρι τώρα.
0: Ναι. Έρχεται
1: Φουριόζος. Τι έπαθε.
2: Όμως θα ήθελα να μου πεις ποιοι θα είναι στον τελικό.
0: Είπαμε.
1: Δεν ξέρω, ξέρω τα σταυρώματα.
0: Βραζιλία δεν είπες με τέτοιο, με Αργεντινή.
1: Δεν ξέρω, τα σταυρώματα.
2: Τα σταυρώματα, αλλά ποιοι τελικά πιστεύεις ότι θα φτάσουν στο τελικό.
1: Δεν ξέρω.
2: Μια πρόβλεψη. Μια πρόβλεψη, έτσι δεν καταθέσω.
1: Ναι, το είπα και χθες ότι θα ήθελα να δω ένα Βραζιλία-Αργεντινή. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα δω βασικά, όποτε και αν γίνεται, όποια ώρα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να δω την Αγγλία στο τελικό και να το σηκώσει. Αν και οι περισσότεροι λένε ότι.
0: Την προηγούμενη φορά ποιο το πήρε.
2: Η Αργεντινή.
0: Αργεντινή,
1: το προηγούμενο Μουντιάλ. Όχι.
2: Ποιο?
1: Το προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ, το προηγούμενο.
2: Βέβαια, η Αργεντινή το πήρε.
1: Η Αργεντινή το πήρε. Σίγουρα ή το πήρε η Ισπανή.
2: Η Αργεντινή δεν το πήρε με το Μέση.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Καλά,
1: λοιπόν, Μουντιάλ, ποιο ήταν το προηγούμενο?
0: Παίρνω πίσω αυτό που έλεγα το πρωί για σας.
1: 22 ήταν.
2: 22
1: τώρα. Όχι, δεν είναι το 22, 23 πριν έγινε. Τέλος πάντων. Γιατί ήταν το.
2: Δεν ήταν λόγω κορονοϊού.
1: Ναι, ναι.
2: 22 το Μουντιάλ ήταν, το 14ο νομίζω.
1: Νομίζω ότι το πήρε η Αργεντινή.
2: Η Αργεντινή. Εγώ θα βλέπω στο τελικό Γαλλία-Αργεντινή και θεωρώ πως. Θα ήθελα να το κερδίσει βέβαια η Αργεντινή.
1: Ας τα απέναντι, αλλά... το κέρδισε η Αργεντινή, 4-2.
2: Ναι, δεν θυμάσαι.
1: Αργεντινή-Γαλλία.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, πάλι Αργεντινή-Γαλλία θα δούμε στο τελικό.
0: Αργεντινή-Γαλλία, λες, α.
1: Εγώ δεν ξέρω τα σαυρώματα και γι' αυτό έχω κολλήσει. Αλλιώς θα σου λέγω, πάντως θα ήθελα να δω Βραζιλία.
2: Εγώ είμαι με τη Βραζιλία, έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Αλλά δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω να φτάνει στον τελικό.
1: Ναι, δεν είναι καλή ομάδα, οπότε.
2: Έχει πολλά πίσω, πολλές τρύπες.
1: Πολύ βαρύδια.
0: Πολύ ξενύχτη έχει πέσει.
2: Έχει κάτι τουμπάδες πίσω εκεί.
0: Έχει πέσει πάντως. Ξενυχτάσεις για να δεις τους αγώνες.
1: Να μην είναι ξενυχτάσεις.
2: Βλέπω αυτό που τελειώνει γύρω στις 2.30.
0: Ξενυχτάς.
2: Μέχρι εκεί. Δεν βλέπω το άλλο 4 με 6.
0: Πάλι καλά.
2: Όχι. Βλέπω τα δύο δηλαδή. Το 10 με 12, 12-2.30 πότε βγαίνουν έτσι.
1: Αρχαιολόγοι στη Γαλλία βρήκαν, λέει, αγγείο με δεκάδες χιλιάδες ρωμαϊκά νομίσματα 1.800 ετών.
0: Ενδιαφέρον αυτό. Επίσης, μια και μιλάς για τη Γαλλία, έχω να σου πω, να σας πω και να εφιστήσω.
1: 2.000 νεκροί.
0: Όχι. Να εφιστήσω την προσοχή για μία ακόμα φορά σε όλους. Μεγάλες φωτιές στον Ευρωπαϊκό Νότο. Το καίγονται Νότια Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Και τα δάση είναι πυρίτιδα αποθήκη λόγω του καύσωνα. Έτσι.
1: Λέω,
0: και
1: λογικό.
0: Επειδή αναμένονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι μέσα στο Σαββατοκύριακο και επτάρι για λίγο την Κυριακή. Το νου σας, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μπαρμπεκιού αυτές τις μέρες.
1: Καλό είναι
0: όχι
1: να τα
0: τέτοια πράγματα.
2: Το
0: όχι
2: θέμα είναι ότι. Και θα ήθελα να το θέσω. Γιατί αυτό. Τελευταίες μέρες το κουβεντιάσαμε κάποιους γνωστούς και φίλους εκεί στα κεντρικά της Νάξου, στην κεντρική Νάξου δηλαδή, ότι το πυροσβεστικό κλιμάκιο και η έδρα του και ο διοικητής του, ο καινούργιος τρέχουν και δεν φτάνουν, δηλαδή με την έννοια ότι εργάζονται πυρετοδός, έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και μάλιστα σε περιοχές της Νάξου οι οποίες είναι δύσβατες και αναζητούν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να προσεγγίσουν αυτές τις περιοχές σε περίπτωση ομιγέννητο που εκδηλωθεί κάποια πυρκαγιά. Και βεβαίως είναι σε διαρκή επικοινωνία με το θάλαμο επιχειρήσεων στην Αθήνα, το κέντρο, για τις περιπτώσεις πυρκαγιά στην Άξο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ναι μεν δεν είναι Άξος μέσα τώρα στο καλοκαίρι, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει πονέσει από πυρκαγιές, δεν είχε προβλήματα, αλλά φοβούνται εδώ και το επισημαίνουν, εδώ τα προβλήματα στην Άξο, λένε όλοι με ένα στόμα ότι εκδηλώνονται από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Παραδοσιακά, ναι.
2: Από το Σεπτέμβριο και μετά γίνονται οι φωτιές αυτές που δεν μαζεύονται με τίποτε, κάτω κοινό λεγόμενο.
1: Φωτιά έχουμε στα κανάλια Μουζακίου. Παιδιά, δεν ξέρω που είναι τα κανάλια Μουζακίου, αλλά έχουν σηκωθεί 5
2: Μουζάκι δεν είναι στην Ηλία, δεν είναι.
1: Δεν ξέρω που είναι. Στο Μουζάκι. Όχι, είναι στην Καρδίτσα.
2: Καρδίτσα.
1: Κανάλια Μουζακίου Καρδίτσα. 25 πυροσβέστες. Καλή φωτιά από ό,τι φαίνεται. Σε πυκνή δασική έκταση. Πολλά δάση έχουμε. Τα καίμε, τα καίμε, τα καίμε. Πολλά δάση έχουμε ακόμα.
0: Σε λίγο δεν θα έχουμε καθόλου δάση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σε λίγο, έτσι όπως πάμε και με το μυαλό που έχουμε. Και άντε να δούμε μετά τι θα κάνουμε. Λέμε τώρα, παραπονιόμαστε ότι δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε το νερό που πέφτει το χειμώνα.
2: Επίσης, στο πυροσβεστικό κλιμάκιο έχουν φέρει πάνω ψηλά, μάλιστα στο τραπέζι, έχουν σηκώσει από τα αρχεία τους και από τους φοριαμούς τους το σχέδιο αντιμετώπισης μιας ομιγέννητο, επαναλαμβάνομαι, πυρκαγιάς που θέλει εκδηλωθεί, ας πούμε, στην περιοχή του Κάστρου.
1: Αυτό είναι το θέμα, ναι, όντως.
2: Διότι εκεί υπάρχει, δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο κάστρο, έτσι, εντάξει. Και όπως είχε, μάλιστα στα χέρια τους πήραν και ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει ο Βασίλης Αλεξόπουλος, που διατέλεσε κάποτε επικεφαλής του πυροσβεστικού κλιμακίου της Νάξου. Mm-hmm. Και ο οποίος δεν βρίσκεται τώρα στο νησί, είναι στην Πελοπόννησο, έχει φύγει μπρος από 15 ετία από το νησί. Άφησε όμως πίσω του αυτό το φάκελο και τον διανθίζουν, αν θέλετε, τον συμπληρώνουν με τις νέες ανάγκες που έχουν υπάρξει. Yeah. Οι τωρινοί, όπως και οι προηγούμενοι, ο προηγούμενος επικεφαλής του πυροσβεστικού κλιμακίου, για να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο
1: τέτοια
2: κατάσταση.
1: Μάλιστα. Που ελπίζω να μην γίνει.
2: Αυτό που επιδιώκουν τώρα που μιλάμε είναι να γίνει αντικατάσταση κάποιων
1: κρουνών
2: μέσα στο κάστρο, οι οποίοι δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι εκτός λειτουργίας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, και αν χρειαστεί δεν θα δουλέψουν.
1: Μάλιστα. Πάντως, να πούμε αλήθεια, αυτό με τους κρουνούς είναι ένα θέμα, γιατί
2: ένα θέμα
1: κάποιοι δεν ξέρουν καν και πού βρίσκεται. Από ό,τι μάθαμε σε μια φωτιά πρόσφατα, τρέχανε πανικόβλητα ενώ ήταν μπροστά τους οι κρουνοί.
0: Ψάχναμε
1: τον κρουνό, ήταν μπροστά.
2: Όχι, ο χάρτης με το πού βρίσκεται κάθε. Πού βρίσκονται αυτά τα εργαλεία που είναι στα χέρια των πυροσβεστών, υπάρχει και μπορούν εύκολα τώρα πλέον να τους εντοπίσουν.
1: Μακάρι.
2: Το θέμα είναι να τους αντικαταστήσουν.
1: Ωραία. Να πούμε εδώ και να κλείσουμε ότι 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες είναι στην Ελλάδα λόγω της αντιπυρικής Ευρωπαίοι, οπότε μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν
0: χειραβοήθεια, γιατί
1: έχουν τεχνογνωσία,
0: ναι,
1: από
0: τις
1: χώρες
0: τους. Έχουν και τα εργαλεία, τα
1: κατάλληλα. Ναι, και το έχουν δείξει αρκετές φορές.
0: Το είχαμε δει με τους Ουκρανούς.
1: Ναι, με τους Ουκρανούς, ναι, και τους Πολωνούς, πώς λειτουργούσαν. Οπότε είναι αυτό. Έχουμε και 10 λεπτά περίπου, οπότε Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο.
2: Υπάρχουν θεματάκια. Με τις θάλασσες και τις ακτές και με το κολύμπι. Το ένα θέμα είναι η καθαριότητα που πρέπει να προσπαθούμε όλοι να επικρατεί στις ακτές, στις παράκτητες περιοχές, διότι υπάρχει κακή συνήθεια και από ντόπιους και δυστυχώς και από επισκέπτες των νησιών μας.
1: Μαθαίνουν και αυτοί γρήγορα.
2: Έτσι. Ναι, μαθαίνουν και όπως το λέω, δυστυχώς μαθαίνουν γρήγορα. Πολύ σαβουρωμάνε, παιδιά.
1: Άχισε.
2: Πολύ. Εάν πάει κανείς απογευματινές ώρες αργά, μόλις σουρουπώσει στις παραλίες, το τι μπορεί να βρει μπροστά του, σηκώνει τα χέρια ψηλά, αν πέσει πάνω σε τέτοια πράγματα. Και τρέχουν και οι καταστηματάρχες των περιοχών αυτών, πρωτίστως, στο βαθμό που τους, θα έλεγα, τους βολεύει. Δηλαδή, τρέχουν για τα σημεία εκείνα που εκθέτουν το ίδιο στο κατάστημα.
1: Ναι, λογικό.
2: Δεν θα πάει, δεν θα πάει 300 μέτρα παρακάτω που είναι το κατάστημα του Νικόδημου. Θα κοιτάξει την πρόσωψη του καταστήματος του. Και αυτό μπορούν, αυτό κάνουν, έτσι. Γι' αυτό είπα στο βαθμό που τους βολεύει. Και βεβαίως τηλεφωνούν και στον στην αντιδημαρχία και σπέβδουν εκεί ακόμα και ώρες μετά το σούρουπο για να δουν τι γίνεται και να σηκώσουν ότι είναι από τις παραλίες, γιατί ξημερώνει η άλλη μέρα και τα βρίσκει εκεί αυτά που παρατάνε. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και φωτιές ανάβουν έτσι για να κάνουν το γούστο τους, να περάσουν την ώρα τους.
1: Αυτά είναι τα λάθη.
2: Αυτά, εσείς πάνω στις ακρογιαλιές, ξύλα, καμένα και ιστορίες. Δηλαδή, είπαμε, μέχρι σε ένα σημείο να είμαστε και λιγάκι εγκρατείς και να σεβόμαστε και το περιβάλλον, αλλά και τον τόπο γενικότερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έκανες αυτό που έκανες, μάζεψε τα και εναπόθεσέ τα με ασφάλεια σε ένα άλλο σημείο.
0: Η προσωπική μας ευθύνη.
2: Μην τα παρατάς και να
1: φέρεις. Προσωπική ευθύνη.
2: Μην τα παρατάς και να φέρεις. Από εκεί και πέρα, το άλλο το θέμα, για που τους έχουν επιστήσει την προσοχή και από τον Δήμο, είναι οι ναυαγοσώστες και λοιπά.
1: Τι κάνουν αυτοί, μια χαρά είναι τα παιδιά.
2: Μια χαρά είναι τα παιδιά. Αλλά επειδή πολλά σημειώνονται παρατράγουδα στη θάλασσα μέσα και τα βλέπουν καθημερινά με τα μάτια τους και δεν πιστεύουν στα μάτια τους, και οι θάλασσες είναι πονηρές σε ορισμένα σημεία εδώ στα νησιά μας. Άλλωστε δεν έχουν σημειωθεί τα και λίγα
1: Προφανώς.
2: Και λίγη πνιγμή, έτσι. Διότι κάποιοι κολυμπάνε και νομίζουν ότι η θάλασσα τους ανήκει και μπορούν να τη δαμάσουν σε όλα τα σημεία. Δεν είναι έτσι, δεν είναι εύκολο. Είναι κάποια κανάλια που είναι περίεργα. Ακόμη και στο Λοφίσκο του Αγίου Γεωργίου.
1: Καλά, αυτό είναι πιο δύσκολο.
2: Έτσι.
1: Φαίνεται εύκολο, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
2: Διασταυρώνονται τα νερά και υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει θέμα. Γι' αυτό και έχουν και τις ντουντούκες πάρει για να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου εγκαίρως και να βοηθούν και για να προλάβουν το κακό. Να βοηθούν τους λουόμενους και να προλάβουν το κακό. Γίνεται βέβαια και είναι κάποιοι παράτολμοι οι οποίοι ξεφεύγουν από τα όρια τους και πηγαίνουν και κολυμπούν εκεί που είναι και τα χύπλωα σκάφη.
1: Ναι.
2: Ή αν θέλεις και οι στοσανίδες αυτές μες στη θάλασσα. Ενώ υπάρχουν κάποιες σημαδούρες που τους λένε όχι, από εδώ και πέρα δεν. Και όμως...
0: Οι σημαδούρες είναι εκεί για κάποιο λόγο.
2: Και όμως αυτοί μπαίνουν στα νερά αυτά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
2: Καταλαβαίνεις, δεν σημειώνονται δυστυχήματα ατυχήματα μέσα στη θάλασσα και δυστυχήματα μέσα στη θάλασσα κάθε καλοκαίρι. Είναι
0: βέβαια
2: και αυτό ένα από τα βασικά τους, το βασικό τους μέλημα των ναυαγωστών. Από εκεί και πέρα θα έχουμε πανστρατιά στους δρόμους για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και της εύρυθμης λειτουργίας της κυκλοφορίας των οχημάτων στους δρόμους.
1: Εντάξει, γελάει ο κόσμος, ναι, εντάξει.
2: Βέβαια, γελάς,
1: ναι, τι να κάνω.
2: Το δεύτερο σκέλος, το δεύτερο σκέλος αφορά στην στάθμευση των οχημάτων. Τα οποία, δηλαδή, αν δεις τι γίνεται σε ημικεντρικές πλατείες του νησιού, μέσα στο ιστορικό, ας το πούμε έτσι, κέντρο της Νάξου, θα τρελαθείς. Τσακώνονται μεταξύ τους και αυτοί οι οποίοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους εκεί. Και του λέει, καλά δεν βλέπεις, Χριστιανέ μου. Πάει ο άλλος και το βάζει κάθετα μπροστά του. Και δεν μπορεί να φύγει ούτε ο ένας στο άλλο.
0: Στο πεζοδρόμιο, κάνατε.
2: Ναι. Το βάζεις που το βάζεις μες στην πλατεία. Και είναι όλες οι πλατείες
1: γεμάτες, πίχτρα, χαμόγεντες.
2: Ναι, φορτωμένες με σιδερικά. Πώς τα λέω κι εγώ. Και πάει και το βάζει τόσο κόντρα, τόσο ανάποδα. Και μου λέει, το λένε αρκετοί. Μου έρχεται να κατεβώ κάτω των πλακών στις μπουνιές, μου λέει ο άλλος μέσα από το σπίτι του. Δεν το βλέπει, λέει, τι κάνει ο Χριστιανός κάθε μέρα εκεί. Τέτοια γαϊδουριά, μου λένε.
1: Τέτοια. Το βλέπουμε στην Αθήνα καθημερινά, λοιπόν, στην πράξη. Οπότε.
2: Ποιος θα
1: κοντοφτάνει.
2: Ποιος θα ελέξει αυτή την κατάσταση. Ρωτώ, ποιος θα την ελέξει.
0: Πάντως, όχι εγώ και εσύ.
2: Πάντως, το πρόβλημα διωγγώνεται και θα διωγγωθεί σε βαθμό που η κατάσταση θα είναι εκτός ελέγχου σε 10 μέρες από σήμερα. Θα το δείτε. Είναι απίστευτα πράγματα τα οποία γίνονται.
0: Εν τω μεταξύ γίνεται χαμός στην παραλία το
1: ναι,
0: έτσι.
1: Η κατάσταση, ναι.
0: Είναι χαμός, πολλά τα οχήματα.
2: Όταν μιλάμε για μια αύξηση της τουριστικής κινήσεως κατά
0: 15%,
2: κατά 15%,
0: σημαίνει ότι
2: έχουμε μια ανάλογη αύξηση και στον αριθμό των οχημάτων.
1: Το πρόβλημα είναι αυτό.
2: Αν είχαμε λοιπόν πρόβλημα πέρυσι στο 5, φέτος θα είμαστε στο 5 συν. 5,
0: πολλά,
2: 5
0: πολλά αυτοκίνητα.
2: 6,
0: πολλά.
2: 5 συν 7.
0: Παιδιά, μεταφέρεται η Αθήνα, μια Αθήνα μεταφέρεται στην Άξο το καλοκαίρι.
2: Δεν θα τη βγάλουμε καθαρή.
1: Όχι, δεν θα τη βγάλουμε καθαρή.
0: Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, γιατί οι Αθηναίοι, λέει, παίρνουν άδεια για να πάνε διακοπές.
2: Ακόμη και το ακόμη και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εδώ. Το είδα προχθές να είναι μποτιλιαρισμένο κάπου εδώ, ψηλά στην Παπαβασιλείου.
0: Τι θα κάνει, πετάξει.
2: Τι να κάνει, θα πετάξει. Ναι, και αρχίζανε και φωνάζανε μέσα από τα γιοταχή. Κάνε εσύ δεξιά, πήγαινε εσύ δεξιά. Ανέβα στο πεζοδρόμιο να περάσει. Έχουμε ένα στενή από πίσω, δεν το ακούς. Και
0: να
2: πει τον άλλο.
0: Ωραίες, μεγάλες στιγμές.
1: Ωραίο,
0: Ελλαδάρα.
2: Γι' αυτό θα βγουν στους δρόμους και για ελέγχους και ας κοιτάξουν και οι νεαροί με τα παπιά.
0: Τώρα που είπες ελέγχους, γενικά γίνονται πολύ
1: ελέγχοι. Έχουν ενταθεί σε όλα τα επίπεδα.
2: Πέφτουν κλήσεις και πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Και στη θάλασσα.
2: Θα ζημιωθούν πολύ.
0: Γενικά σε διάφορους τομείς.
1: Και στη θάλασσα.
2: Ας το κοιτάξουν. κοιτάξουν λοιπόν κάποιοι να βάλουν μυαλό πριν είναι αργά και πλέον στα σπασμένα κιόλα.
0: Ναι, έτσι, παιδιά, προσέξτε λιγάκι έτσι. Να είμαστε τυπικοί για να μην έχουμε.
2: Επίσης, κάποιες απάτες που γίνονται τηλεφωνικές.
1: Έχουμε και από αυτές.
2: Έτσι, έχουμε και από αυτές. Ακόμα και τη Μαλφή έκλεψαν, αλλά τα επέστρεψαν, μπόρεσαν και τους συνέλαβαν.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Και στην Άξο.
2: Εντοπίστηκε κάποια χρυσοδάχτυλη, πώς να την πω, στην Πάρο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, απέναντι.
1: Στο πλοίο μέσα ήταν
2: ναι,
1: και
2: ναι, ναι, και τάξη.
0: Χρυσοδάχτυλη.
2: Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Και βέβαια τις οι πόρτες των οικειών.
1: Πρέπει να τις κλείνουμε τελικά.
2: Ναι. Διότι μπαίνουν μέσα.
0: Και μην αφήνετε τα κλειδιά απ' έξω.
2: Μπαίνουν
1: κάποιες
2: κυρίες με φουστανέλες μέσα, για να μην τις πω αλλιώς.
0: Ναι.
2: Και βρίσκουν γιαγιάδες ανήμπορες, αλλά αυτές μπορούν και αρπάζουν μέσα από τα μάτια σου
1: τα πάντα όλα.
2: Δεν το παίρνεις χαμπάρι.
0: Ναι, και γενικά αυτό με τις απάτες και με τις κλοπές και μετά αυτό.
2: Αυτό δεν είναι απίστευτο.
0: Ναι, όποιος δεν την έχει πατήσει, δεν το σκέφτεται και πάρα πολύ. Αλλά
2: όταν χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι και είναι μια γιαγιά ή ένας παππούς και του λένε ότι στη σύνταξή σου μέσα να μπουν κάποια χρήματα, θα μας δώσετε, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα τα στείλουμε, θα μας δώσετε τον αριθμό της κάρτας ή κάτι τέτοια του βιβλιαρίου σας. Το ξέρεις ότι γίνονται αυτά μέσα. Και μου το έχουν πει, μου το έχουν ομολογήσει, το έχω ζήσει και εγώ ο ίδιος μάλιστα κάποια στιγμή. Και λέω, έλα αδερφέ, κάπου αλλού βρες να πάρεις, ας πούμε. Δεν γίνεται. Αυτά συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, αλλά θα πρέπει όμως, εφόσον γίνονται όλα αυτά και τα ακούμε, τα μαθαίνουμε. Και ηλικιωμένοι που ακούνε ραδιόφωνο, βλέπουν τηλεόραση, βλέπουν τι γίνεται γύρω-γύρω, θα πρέπει όλοι να είναι ψηλιασμένοι.
2: Να είναι υποψιασμένοι.
0: Είμαστε από τον ΔΔΕ και βγάλετε μας έξω από την πόρτα τα χρυσαφικά σας. Δηλαδή κάτι παράλογα πράγματα.
1: Ναι, αλλά την πιστεύουν όπως βλέπεις και εκατομμύρια.
0: Και την έχουν πατήσει και άνθρωποι που δεν τους στόχες. Λες, ναι, παιδί μου, αυτό. Τώρα εσύ. Και λέει, ναι, όντως, εγώ. Είναι δυνατόν να την πάτησα εγώ.
2: Προετοίμαστε όμως... κάποιος βενζινάς δεν έπεσε θύμα, πάτησε τέτοια. Στον άξο, τα είμαστε. Λοιπόν,
1: τέλος
2: πολλά
1: πάνω,
2: αυτά
1: λοιπόν.
2: Είναι τα κακά, τα στραβά του καλοκαιριού.
0: Α,
2: τα στραβά που κουβαλάει το καλοκαίρι μαζί του. Δεν είναι μόνο οι χάρες και οι χαρές.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ή και αναποδίες.
1: Πάμε μέχρι τον ελαιόλαδο ένα λεπτό να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Πόσο όμορφη είναι η εμπειρία. Πρέπει να πας, Γιάννη. Είναι υπέροχα.
2: Με είχαν προσκαλέσει προ 2-3 ετών.
0: Δεν ξέρεις τι κάνεις.
2: Δεν είχα πάει.
1: Είναι μοναδική εμπειρία.
0: Νομίζω ότι είσαι στους Δελφούς.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Είναι το τοπίο έτσι με τις χαράδες.
2: Ναι, το ξέρω που είναι.
0: Και βλέπεις μπροστά σου όλο αυτό το πράγμα πράσινο.
2: Και με είχαν προσκαλέσει και δεν είχα πάει.
1: Κακός.
0: Ελαιόδεντρα γύρω-γύρω. Ένα μαγευτικό.
2: Είναι Μερακλήδη τελικά εκεί πάνω.
0: Μα τώρα τι είσαι.
1: Η Ελένη Μαράκη είχε ένα πάρα πολύ
2: καλό
1: ναι,
2: και μπράβο
1: και αξίζει πραγματικά να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί για να μπορούμε να απολαμβάνουμε όχι μόνο το φαγητό αλλά γενικά και οτιδήποτε μας προσφέρει. Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Την άλλη εβδομάδα θα είστε εδώ.
0: Ναι,
1: θα είστε εδώ.
2: Με θέλετε.
0: Τι είναι αυτό που είπες τώρα. Αυτό σηκώνει ένα κουβά αίμα να ξέρεις. Τι είναι αυτά.
2: Τόσο πολύ, δεν έχω ρε τόσο πολύ.
0: Εάν ήμουν εδώ θα είσαι.
2: Στα 65 κιλά δεν έχω τόσο πολύ.
0: Εδώ θα είσαι.
1: Εδώ θα είμαστε.
2: Θα είμαι.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
2: Σε καθημερινή βάση.
0: Πολύ ευχαρίστω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Έτσι. Πολύ ευχαρίστω. Με μεγάλη μα χαρά.
1: Mm-hmm.
0: Άλλο που δεν θέλω.
2: Έτσι, για να σα το σκορτάσω τώρα, γιατί. Το...
0: γιατί. Πού θα πας.
2: Δεν θα είμαι σου λέω. Απλώ δεν θα.
1: Εντάξει.
2: Θα είμαι βραχυκλωμένο αλλού.
1: Εντάξει.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Είδε τι κάνω. Δεν θα πάω στη θάλασσα, εγώ που είμαι λάτρησε.
0: Για να έρχεσαι
1: εδώ.
0: Για να συμπαρασταθεί σε εμά που επίση δεν θα πηγαίνουμε στη θάλασσα. Αυτό είναι φίλο, να ξέρει. Αυτό είναι φίλο.
2: Θα είμαι εδώ.
0: Να είστε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τι διακοπές.
0: Ναι,
1: και τη Δευτέρα εδώ.
0: Ακριβώς, γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία ΡΕΠΑ στο πλαίσιο του σκανδάλου του οργανισμού. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ με επίδειξη, όπως είπε, προφανώς πλαστής άδειας οδήγησης. Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Ομάν και Ιράν σε τεντωμένο σχοινί για τα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο για ειδικά τέλη προκαλεί ανησυχία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.535 μονάδες. Θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι υποδίθηκαν κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος. Την παρέτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ, υβριδική επίθεση, λέει η κυβέρνηση.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ, συνδυάζοντας την πρόκριση με υψηλή παραγωγικότητα στην επίθεση. Οι τρικολόρ έφτασαν τα 13 γκολ στη διοργάνωση, ενώ η νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας στη φάση των 32 τους χάρισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η ομάδα του Ντιντιέν Ντεσάν έγινε η πρώτη εθνική που σκοράρει τουλάχιστον 3 φορές σε 5 διαδοχικούς αγώνες σε τελική φάση Μουντιάλ. Το φετινό Μουντιάλ αποδείχθηκε μοιραίο για 6 έως τώρα ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι αποχώρησαν από τις εθνικές ομάδες τους μετά τις αποτυχημένες πορείες στη διοργάνωση. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον φορ της Στουτγκάρδης, Γιόβαν Μιλόσεβιτς, που ωστόσο δεν δείχνει θετικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε το 15χρονο Παναγιώτη Μισαηλίδη από την Athens Καλυθέα. Η Augsburg φέρεται να βρει και τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Γιαννούλη και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χανιά Μύκονος Νάξος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Σάρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
10: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 €. Vitam Soft 1,29. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
11: Hello Mas. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
10: Καροτέν Family 9,98. Ariel Sponi ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400 ml 3,48. Hello Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Hello Mas θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
14: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
15: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ο καύσωνας που πλήττει αυτές τις ημέρες μεγάλο μέρος της Ευρώπης δεν είναι απλώς ένα ακόμη ακραίο καιρικό φαινόμενο. Συνθέτει μια πραγματικότητα που ερευνητές, των οποίων το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κλίμα, είχαν προειδοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με τον επιστημονικό συντάκτη του New Scientist Michael LePage, ο φετινός καύσωνας στην Ευρώπη αποτελεί μια προειδοποίηση για όσα έρχονται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουμε σήμερα δεν συνιστούν τη νέα κανονικότητα, αλλά μόνο ένα προήμιο ενός ακόμη θερμότερου μέλλοντος. Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι ακόμη και πιο ακραίοι καύσωνες μπορούν να αντιμετωπιστούν αρκεί οι κοινωνίες να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Όπως όμως τονίζει, η Βρετανία απέχει πολύ από αυτό το σημείο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ακόμη και το σύστημα κλιματισμού στα γραφεία του New Scientist δυσκολευόταν να λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά τη συγγραφή του άρθρου, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς καθόλου κλιματισμό. Ο ίδιος συμπληρώνει πως οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για ισχυρότερους καύσωνες, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, εντονότερες πλημμύρες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Ωστόσο, σύμφωνα με το LePage, κάθε φορά που υποχωρεί ο καύσωνας, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και της πολιτικής ηγεσίας μετατοπίζεται αλλού.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Ιουλίου σαν σήμερα 1826. Ο Κιουταχή Πασάς με ισχυρές τουρκικές δυνάμεις αρχίζει την πολιορκία της Αθήνας. 1884. Εγκαινιάζεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. 1909. Γεννιέται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ο Έλληνας μεγιστάνας Σταύρος Νιάρχος. 1962. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Cruise. 1971. Πεθαίνει στο Παρίσι από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο Αμερικανός rock star και ηγέτης των Doors Jim Morrison. 1973. Πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών ο εφοπλιστής και επιχειρηματίας Νίκος Βαρδινογιάννης. 2002. Εντοπίζεται στην οδό Πάτμου στα κάτω Πατήσια η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πέταει η αγάπη, που και που.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η πρωταγωνίστρια των Friends σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα από τις χαλαρές στιγμές που περνούν μαζί, αλλά και από τις συναντήσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα όπως τον Jason Bateman και τον Sean Hayes. Μερικές καλοκαιρινές στιγμές έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης και τη συνόδευσε με την πρώτη εικόνα που τη δείχνει να ποζάρει για μια selfie μέσα στο αυτοκίνητο με τον Κέρτις να χαμογελά δίπλα στην ανοιχτή πόρτα. Σε άλλα στιγμιότυπα, το ζευγάρι απαθανατίζεται με φίλους ανάμεσα στους οποίους ο συμπροταγωνιστής της Άνιστον από το The Morning Show Billy Crudup και η σύζυγός του Naomi Watts, η ηθοποιός Amanda Anka και ο σκηνοθέτης Will Speck. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, ο Κέρτις εμφανίζεται μαζί με τον Clyde, τον αγαπημένο σκύλο της ηθοποιού, μετά από μια προπόνηση στο σπίτι. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι συντηρούσε εκείνη τον σύντροφό της, αλλά δεν έπαιρνε την απόφαση να το χωρίσει επειδή την είχε στηρίξει κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Τα 4 χρόνια ήταν όταν εγώ αρρώστησα και εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Και εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελίσω είναι ότι θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για 2 φαλάκρι με την τομή. Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
2: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
1: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
2: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΙΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
5: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε...

0: Ακού το FM 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

εσένα και στο πόνο. Εσένα θέλω μόνο, εσένα, εσένα θέλω μόνο. Εσένα θέλω σε καρά, εσένα και στον πόνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Ιουλίου σαν σήμερα 1826. Ο Κιουταχή Πασάς με ισχυρές τουρκικές δυνάμεις αρχίζει την πολιορκία της Αθήνας. 1884. Εγκαινιάζεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. 1909. Γεννιέται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ο Έλληνας μεγιστάνας Στάρος Νιάρχος. 1962. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Cruise. 1971. Πεθαίνει στο Παρίσι από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο Αμερικανός rock star και ηγέτης των Doors, Jim Morrison. 1973. Πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών ο εφοπλιστής και επιχειρηματίας Νίκος Βαρδινογιάννης. 2002. Εντοπίζεται στην οδό Πάτμου στα κάτω Πατήσια η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
2: Μας. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09€. Vitam Soft 1,29€. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Ariel Σπόνι ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400ml 3,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
8: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία.
7: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
9: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

βάρκες και οι ψαράδες χαιρόταν την αγκαλιά σου.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία ΡΕΠΑ στο πλαίσιο του σκανδάλου του οργανισμού. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ με επίδειξη, όπως είπε προφανώς, πλαστής άδειας οδήγησης. Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Ομάν και Ιράν σε τεντωμένο σχοινί για τα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο για ειδικά τέλη προκαλεί ανησυχία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.535 μονάδες. Θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι υποδίθηκαν κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος. Την παρέτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ, υβριδική επίθεση λέει η κυβέρνηση.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Επίδειξη δύναμης από την Ισπανία και άνετη πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επέβαλε απολύτως τον ρυθμό της, νίκησε 3-0 στη φάση των 32 του Μουντιάλ και συνεχίζει με αυτοπεποίθηση την πορεία της στη διοργάνωση. Η Ελβετία ούσα ανώτερη επικράτησε της Αλγερίας 2-0 και περιμένει στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Έπειτα από ένα φανταστικό παιχνίδι, η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία 2-1 και πέρασε στη φάση των 16. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο 26χρονος Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, διεθνής με την ομάδα του Μαυροβουνίου, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν το πρωί για την Ολλανδία προκειμένου να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντος Ντόεφ έχει δεχθεί πρόταση από την Κρασνοτάρ. Υπενθυμίζουμε πως ο 33χρονος ποδοσφαιριστής τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ με 50 συμμετοχές, 9 γκολ και 5 ασίστ σε περισσότερα από 3,5 αγωνιστικά λεπτά.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγι 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χανιά Μύκονος Νάξος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Σάρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η πρωταγωνίστρια των Friends σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα από τις χαλαρές στιγμές που περνούν μαζί, αλλά και από τις συναντήσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα όπως τον Jason Bateman και τον Sean Hayes. Μερικές καλοκαιρινές στιγμές έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης και τη συνόδευσε με την πρώτη εικόνα που τη δείχνει να ποζάρει για μια selfie μέσα στο αυτοκίνητο με τον Κέρτις να χαμογελά δίπλα στην ανοιχτή πόρτα. Σε άλλα στιγμιότυπα, το ζευγάρι απαθανατίζεται με φίλους ανάμεσα στους οποίους ο συμπροταγωνιστής της Άνιστον από το The Morning Show Billy Crudup και η σύζυγός του Naomi Watts, η ηθοποιός Amanda Anka και ο σκηνοθέτης Will Speck. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, ο Κέρτις εμφανίζεται μαζί με τον Clyde, τον αγαπημένο σκύλο της ηθοποιού, μετά από μια προπόνηση στο σπίτι. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι συντηρούσε εκείνη τον σύντροφό της, αλλά δεν έπαιρνε την απόφαση να το χωρίσει επειδή την είχε στηρίξει κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Τα 4 χρόνια ήταν όταν εγώ αρρώστησα και εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Και εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελίσω είναι ότι θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για 2 φαλάκρι με την τομή. Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω.

Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο καύσωνας που πλήττει αυτές τις ημέρες μεγάλο μέρος της Ευρώπης δεν είναι απλώς ένα ακόμη ακραίο καιρικό φαινόμενο. Συνθέτει μια πραγματικότητα που ερευνητές, των οποίων το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κλίμα, είχαν προειδοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με τον επιστημονικό συντάκτη του New Scientist Michael LePage, ο φετινός καύσωνας στην Ευρώπη αποτελεί μια προειδοποίηση για όσα έρχονται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουμε σήμερα δεν συνιστούν τη νέα κανονικότητα, αλλά μόνο ένα προήμιο ενός ακόμη θερμότερου μέλλοντος. Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι ακόμη και πιο ακραίοι καύσωνες μπορούν να αντιμετωπιστούν, αρκεί οι κοινωνίες να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Όπως όμως τονίζει, η Βρετανία απέχει πολύ από αυτό το σημείο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ακόμη και το σύστημα κλιματισμού στα γραφεία του New Scientist δυσκολευόταν να λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά τη συγγραφή του άρθρου, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς καθόλου κλιματισμό. Ο ίδιος συμπληρώνει πως οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για ισχυρότερους καύσωνες, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, εντονότερες πλημμύρες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Ωστόσο, σύμφωνα με το LePage, κάθε φορά που υποχωρεί ο καύσωνας, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και της πολιτικής ηγεσίας μετατοπίζεται αλλού.

0: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
1: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
0: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
1: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιόφωνο και κλαδιά 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε

την αστραπή στον νόμο. Παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ

μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Elon Musk. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 €. Vitam Soft 1,29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Elon Musk. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Ariel Σκόνη ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400 ml 3,48. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
2: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
1: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
2: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΙΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
7: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα στο πλαίσιο του σκανδάλου του οργανισμού. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ με επίδειξη, όπως είπε προφανώς, πλαστής άδειας οδήγησης. Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Ομάν και Ιράν σε τεντωμένο σχοινί για τα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο για ειδικά τέλη προκαλεί ανησυχία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.535 μονάδες. Θύμα Ρώσων φαρσέρι, οι οποίοι υποδίθηκαν κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος. Την παρέτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ, υβριδική επίθεση λέει η κυβέρνηση.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Επίδειξη δύναμης από την Ισπανία και άνετη πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επέβαλε απολύτως τον ρυθμό της, νίκησε 3-0 στη φάση των 32 του Μουντιάλ και συνεχίζει με αυτοπεποίθηση την πορεία της στη διοργάνωση. Η Ελβετία ούσα ανώτερη επικράτησε της Αλγερίας 2-0 και περιμένει στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Έπειτα από ένα φανταστικό παιχνίδι, η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία 2-1 και πέρασε στη φάση των 16. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο 26χρονος Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, διεθνής με την ομάδα του Μαυροβουνίου, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν το πρωί για την Ολλανδία προκειμένου να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντος Ντόεφ έχει δεχθεί πρόταση από την Κρασνοτάρ. Υπενθυμίζουμε πως ο 33χρονος ποδοσφαιριστής τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ με 50 συμμετοχές, 9 γκολ και 5 ασίστ σε περισσότερα από 3,5 αγωνιστικά λεπτά.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χανιά Μύκονος Νάξος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Σάρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η πρωταγωνίστρια των Friends σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα από τις χαλαρές στιγμές που περνούν μαζί, αλλά και από τις συναντήσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα όπως τον Jason Bateman και τον Σον Hayes. Μερικές καλοκαιρινές στιγμές έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης και τη συνόδευσε με την πρώτη εικόνα που τη δείχνει να ποζάρει για μια selfie μέσα στο αυτοκίνητο με τον Κέρτις να χαμογελά δίπλα στην ανοιχτή πόρτα. Σε άλλα στιγμιότυπα το ζευγάρι απαθανατίζεται με φίλους ανάμεσα στους οποίους ο συμπροταγωνιστής της Άνιστον από το The Morning Show Billy Crudup και η σύζυγός του Naomi Watts, η ηθοποιός Amanda Anka και ο σκηνοθέτης Will Speck. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο ο Κέρτις εμφανίζεται μαζί με τον Clyde, τον αγαπημένο σκύλο της ηθοποιού, μετά από μια προπόνηση στο σπίτι. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι συντηρούσε εκείνη τον σύντροφό της, αλλά δεν έπαιρνε την απόφαση να το χωρίσει επειδή την είχε στηρίξει κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Τα 4 χρόνια ήταν όταν εγώ αρρώστησα και εγώ δούλευα και ο άλλος καθόταν σε έναν καναπέ. Και εγώ έφερνα τα λεφτά στο σπίτι ούσα άρρωστη. Και δεν καταλάβαινα ότι αυτό ήταν πολύ βαρύ. Το μόνο που είχα τολμήσει να ψελίσω είναι ότι θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που να μην χρειαστεί να δουλεύω για 2 φαλάκρι με την τομή. Όμως θεωρούσα ότι με έναν τρόπο ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ο καύσωνας που πλήττει αυτές τις ημέρες μεγάλο μέρος της Ευρώπης δεν είναι απλώς ένα ακόμη ακραίο καιρικό φαινόμενο. Συνθέτει μια πραγματικότητα που ερευνητές, των οποίων το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κλίμα, είχαν προειδοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με τον επιστημονικό συντάκτη του New Scientist Michael LePage, ο φετινός καύσωνας στην Ευρώπη αποτελεί μια προειδοποίηση για όσα έρχονται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουμε σήμερα δεν συνιστούν τη νέα κανονικότητα, αλλά μόνο ένα προήμιο ενός ακόμη θερμότερου μέλλοντος. Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι ακόμη και πιο ακραίοι καύσωνες μπορούν να αντιμετωπιστούν αρκεί οι κοινωνίες να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Όπως όμως τονίζει, η Βρετανία απέχει πολύ από αυτό το σημείο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ακόμη και το σύστημα κλιματισμού στα γραφεία του New Scientist δυσκολευόταν να λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά τη συγγραφή του άρθρου, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς καθόλου κλιματισμό. Ο ίδιος συμπληρώνει πως οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για ισχυρότερους καύσωνες, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, εντονότερες πλημμύρες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Ωστόσο, σύμφωνα με το LePage, κάθε φορά που υποχωρεί ο καύσωνας, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και της πολιτικής ηγεσίας μετατοπίζεται αλλού.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25840.
1: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
2: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 ευρώ. Vitam Soft 1,29. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Hello, Mas. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Ariel Σπόνι ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400 ml 3,48. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Hello, Mas θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Ιουλίου σαν σήμερα, 1826. Ο Κιουταχή Πασάς με ισχυρές τουρκικές δυνάμεις αρχίζει την πολιορκία της Αθήνας. 1884. Εγκαινιάζεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. 1909. Γεννιέται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ο Έλληνας μεγιστάνας Στάρος Νιάρχος. 1962. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Cruise. 1971. Πεθαίνει στο Παρίσι από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο Αμερικανός rock star και ηγέτης των Doors, Jim Morrison. 1973. Πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών ο εφοπλιστής και επιχειρηματίας Νίκος Βαρδινογιάννης. 2002. Εντοπίζεται στην οδό Πάτμου στα κάτω Πατήσια η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Σχολεία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρασης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Elon Musk. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
2: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Vitam Soft 1,29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Elon Musk. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Ariel Sponi ή υγρό 9,79. Pantene όλα τα σαμπουάν 400 ml 3,48. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

He gets the action. He gets the action. He gets the

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6.

0: 2310-714-761.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτη.

0: Κοσ ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία και κλάδι 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: 173 people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilian and many of them are children.

μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ωστό.